Wellness FM 93.6. She's crazy like.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, και τώρα έτσι που μπήκαμε στο στούντιο πάλι.
2: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Εγώ ποιος είμαι, εσείς ποια είστε? Έχω μια φίλη που σου μοιάζει στο Facebook.
2: Αλήθεια λες, πώς τη λένε?
1: Άννα Κουβαρά.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι, ελπίζω. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί.
2: Είμαστε και πάλι μαζί και μάλιστα πρωτομηνιά. Θα πάει σούπερ είσαι.
1: Και δεν είμαστε από αυτούς που λένε και είναι τα χαζά. Καλό χειμώνα, καλά σε Σεπτέμβριο.
2: Πάπα, καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο και όλα αυτά τα χαζά. Παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, έτσι. Καλή ζωή.
1: Λοιπόν, και καλό μήνα, είπαμε.
2: Βεβαίως.
1: Και τι άλλο, ρε παιδί μου, να καινούργια σεζόν έχουμε.
2: Τι μαναφούκια, τι, και τι δεν έχουμε. Μόνο ασκήσεις γυμναστικής δεν θα πούμε.
1: Και Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο έχουμε.
2: Πάντα.
1: Και Βασιλεία Πέτρου στην ενότητα του περιβάλλοντος ξανά έχουμε.
2: Έτσι.
1: Και τραγουδάρες.
2: Και τραγουδάρες, γιατί όλα τα καλά πράγματα παραμένουν τα ίδια όταν πηγαίνουν καλά.
1: Οκ, πάμε λοιπόν.

0: λοιπόν αυτό με καθιστά από τη μια μεριά πάρα πολύ περήφανο, γιατί αυτή η χώρα όντως παγκοσμίως είναι πανέμορφη.
1: Και το καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη μεριά όμως, ξέρεις κάτι, όλη αυτή η προβολή και η έκθεση, με την καλή έννοια έτσι, στον κόσμο. Εντάξει ρε παιδί μου,
1: φοβάσαι τον υπερτουρισμό.
0: Βέβαια, και να σου πω την αλήθεια και την αμαρτία μου, αν κάποιες άλλες χώρες ήδη έχουν κάνει βήματα για να μειώσουν τον υπερτουρισμό, εδώ ακόμα δεν βλέπω.
1: Πού να το κάνουμε εμείς, το 25% του ΑΕΠ είναι σοβαρά μιλάς.
0: Φυτέψτε και κανένα μαρούλι να βγάλουμε κανένα φράγκο.
1: Έλατε.
0: Όλο ψ ξαπλώστερες. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί 4 ελληνικές παραλίες φιλενάδα είναι στις καλύτερες παγκοσμίως, σύμφωνα με το Trip Advisor, γνωστό και πραγματικά έγκυρο, έτσι.
1: Για πες.
0: 3 στην Κρήτη.
1: Καλά τώρα.
0: Και 1 στην Κέρκυρα.
1: Καλά τώρα.
0: Έχει και από τα
1: έχει πιάσει και από τα δύο.
0: Έτσι. Και από μάνα και από πατέρα, από καταγωγή.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, στην παγκόσμια, πρόσεξε, λίστα με τις καλύτερες παραλίες, το Ελαφωνήσι είναι νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Ο Μπάλος στην Κρήτη. Έχεις πάει στον Μπάλο?
1: Αν έχω πάει.
0: Είχες πάει πριν βγάλουν τα beach bar με τις
1: κλάσεις? Ναι, ναι. Δυστυχώς, ναι.
0: Ή μετά, μπράβο. Και αυτή υπέροχη. Λοιπόν, Ελαφωνήσι, Μπάλος, δεύτερο και τρίτο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην 10η θέση τα Φαλάσσερνα.
1: Διαμαρτύρομαι.
0: Γιατί?
1: 4 ή 5 έπρεπε να είναι.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Ενώ στη 14η θέση η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα.
1: Εδώ δεν διαμαρτύρομαι πολύ, λόγω πάρα πολύ κόσμου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς την είδανε. Γιατί αν τη δουν χειμώνα, αυτή την παραλία είναι νούμερο 1 με αστέρι.
0: Η Παλαιοκαστρίτσα. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Νούμερο 1 παγκοσμίως, μια παραλία στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Η Ίσλα Παθιών, δηλαδή το νησί του πάθους.
1: Τι μου λες, συγκινήθηκα.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Στην ευρωπαϊκή λίστα, αυτό ήταν για την παγκόσμια.
1: Ναι.
0: Με τις 19 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη θέση κατέλαβε η παραλία Ελαφωνήσι.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη η λιμνοθάλασσα του Μπάλου.
1: Ωραία.
0: Την πέμπτη τα Φαλάσσερνα.
1: Στα έλεγα εγώ.
0: Και στην έβδομη η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας. Δηλαδή 5 στα 10 ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Μάλλον 4 στα 10, εντάξει. Ευρωπαϊκά αυτά.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Εμάς μας νοιάζει η Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, που είναι
1: γιατί...
0: και κοντά.
1: Στο κάτω-κάτω όλοι οι Κινέζοι πάνε σαν το ρίδι μόνο.
0: Έχουμε κι άλλοι. Και 16η παραλία λέει στην Ευρώπη, η Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα ονόματα που είναι η μισή Τσαμπίκη εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και Τσαμπίκες.
0: Ωραία. Εντάξει. Από παραλίες πάμε καλά.
1: Μην το συζητάς για ότι κάτι άλλο θα μιλήσουμε ή μόνο για τις παραλίες πάμε καλά.
0: Και για τις ξαπλώστες πάμε καλά. Εντάξει.

0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι συμφωνείς ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Μέσα στην καρδιά μου τον έχω, εξαιρετικός είναι.
0: Έχει πει πράγματα πραγματικά σπουδαία.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Και μιλάμε για τον Ρομπέρτο Μπενίνι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει και τέλος πάντων είχε μεταωθεί και από τον Νόβε,
1: ναι,
0: στην Ιταλία, είχε πει ορισμένα πράγματα για τον πόλεμο, ρε φιλενάδα. Ανάμεσα σε αυτά,
1: ναι,
0: ήταν και το εξής. Ξέρετε, λέει, τι δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Όταν τα παιδιά παίζουν στον δρόμο και κάποιο τέλος πάντων τραυματιστεί ή γρατσουνιστεί πάνω στο παιχνίδι, όλα σταματάνε και το βοηθάνε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί, λέει, αυτό δεν συμβαίνει και στην πραγματικότητα? Γιατί όταν γίνεται πόλεμος και σκοτώνονται παιδιά, δεν σταματάει αμέσως? Έτσι. Λοιπόν, γιατί συνεχίζουν, λέει? Θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως. Είναι δειλία αυτό. Όσοι τέλος πάντων σκοτώνουν παιδιά δεν είναι άντρες. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Όχι απλώς έχει απόλυτο δίκιο, έχει συγκινητικό δίκιο.
0: Έτσι. Και από την άλλη μεριά, σε ένα άλλο απόσπασμα, λέει, ναι, είναι κάτι αβάστακτο για την ανθρώπινη ψυχή. Δεν ακούνε την κραυγή του πόνου που υψώνεται από παντού. Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε. Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να με συμβαίνει τίποτα. Ε?
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω.
0: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος άνθρωπος για τα φρικτά πράγματα που γίνονται.
0: Έτσι.

0: Αντένες FM 93,6. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που έφερες,
1: ναι.
0: Και το σκεφτόμουν αυτό καθώς ερχόμουν στο στούντιο, γιατί εγώ πρέπει να ξέρεις ότι εντάξει, δεν, με το αυτοκίνητο δεν
1: χρησιμοποιείς πολύ τα μέσα, ναι.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει δηλαδή το κάνεις.
0: Μ' αρέσει και το έχω συνηθίσει και είναι μια χαρά. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή σας εκλιπαρώ. Μα είναι δυνατόν πλέον να βγαίνεις έξω στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη. Ρε εσύ, 11 στους 10 είναι κολλημένοι με το κινητό τους.
1: Κολλημένοι με το κινητό και με το Bluetooth στο αυτάκι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω πια ότι η ασθένεια του κινητού έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη. Χτύπα ξύλο και από αυτόν τον καρκίνο.
1: Είναι σχεδόν επιδημική.
0: Δηλαδή, έλεος δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Έλεος.
1: Σου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ως πεζός να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είτε μιλάνε στο τηλέφωνο είτε ακούνε μουσική, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι περνάνε ενώ είναι κόκκινο για τους πεζούς.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, τρία βασικά πράγματα πρέπει να κάνουμε για να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη με ασφάλεια ενώ έχουμε ακουστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πρώτον, να χρησιμοποιούμε μόνο ένα ακουστικό όταν περπατάμε σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό
0: ή
1: σε περιοχές, γιατί
0: θόρυβο.
1: Έτσι μπορεί το ένα αυτή να σαρώνει το περιβάλλον για θορύβους.
0: Καλό. Πάμε
1: δεύτερον,
0: παρακάτω. Δεύτερον,
1: να κρατάμε την ένταση, είτε μας μιλάνε είτε ακούμε μουσική, σε τέτοια ένταση μάλλον να κρατάμε τον ήχο, ώστε να μπορούμε να ακούμε και γύρω μας. Όχι αυτό που έρχεται τρένο και δεν το καταλαβαίνουν οι μισοί. Έτσι.
0: Και
1: όταν πλησιάζουμε, αυτό έχει να κάνει περισσότερο για τους πεζούς, σε σημεία που αισθανόμαστε λιγότερο ασφαλείς, ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση στους γύρω μας είναι να βγάζουμε τα ακουστικά τελείως όταν είναι πολύ σκοτεινά, που χρειαζόμαστε την ακοή μας οξυμένη, για να είμαστε ασφαλείς και όταν περπατάμε, όχι μόνο μέσα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ. Παιδιά, ακούσατε, όταν ακούτε δύο στην τιμή του ενός εκτός σπιτιού, γραφείου ή δεν ξέρω τι άλλο, καλό είναι.
1: Χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Ναι. Άλλωστε, ακούγουμε και πιο σεξι, όπως λέει
1: σεξι, ακούγεσαι όπως και να.
0: Ο διευθυντής παραγωγής.
1: Αλλή σε εμάς.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα Ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία.
0: Ευχαριστώ.

0: είναι.
1: Λοιπόν, εσύ που τέλος πάντων ξέρεις τα πολλά και το εννοώ αυτό και για τη μόδα.
0: Με έπιασε τρελά, διάβαστη, έχω μεγαλώσει.
1: Παιδί
0: έτσι.
1: Μου, το cut out το ξέρεις.
0: Πρόσεξε.
1: Σιλβουπλέ, cut out. Βουβουλέ, cut out.
0: Ναι.
1: Βουκονέ, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ναι. Oui.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
1: Κουτίε.
0: Και λέω, τι σχέση
1: καμία
0: έχει με την υψηλή μόδα η Μπέλα Χαντίντ.
1: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίστια ήρθε.
0: Μετά κατάλαβα με τα οπίστια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, πήγε σε μία εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων. Φιλικό δείπνο, μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
0: Τα φαντάζομαι τα παιχνίδια.
1: Okay. Και εμφανίστηκε. Και λανσάρισε το cut out. Τι είναι το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
0: Μόνο μπρος.
1: Για να λέμε
0: έτσι,
1: την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
0: Ναι.
1: Πίσω.
0: Το κόψανε.
1: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
0: Αδιανόητο.
1: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που της είπανε, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Έβαλε
0: είναι
1: τον
0: μπρο
1: πίσω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: είναι αυτό που μου είπες, τι είναι το cut out σε άλλη.
1: Λοιπόν,
0: ιστορία.
1: Το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ. Η οποία τέλος πάντων λασάρει το φόρεμα μόνο μπρο.
0: Μπράβο.
1: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων,
0: ναι,
1: και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC,
0: ναι,
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo,
0: ναι,
1: που είχαν τα αμάξια, που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το
0: επιτρεπόμενο όριο,
1: έπεφτε ο κόφτης, μπαμ, και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
0: Στους αυτός κυρίους του πάρτι,
1: ναι,
0: τι κόψαν ακριβώς?
1: Κόφτης είναι κόφτη και αυτός, γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα, έτσι, έρχεται το cut out, καπ, σου λέει πίσω. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μπέλα, μπέλα.
1: Θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες, δεν γίνεται.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο της.

0: 1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, νι, και παρήγγυλα. Να, νι, να, νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούν.

0: Εδώ είμαστε και πάλι η δεύτερη ώρα για σήμερα, Τρίτη, φίλες και φίλοι. Το 2 στην τιμή του 1 συνεχίζει. Παρέα πάντα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρους. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Έλα, ήρθε ώρα τώρα να μας θυμίσεις κάτι ωραίο.
1: Ναι, θα σας θυμίσω λοιπόν ότι 1η του μηνός, όπως 1η Σεπτεμβρίου του 1984, μετά από 25 χρόνια καριέρας με τον Άικ Τάρνερ και αφού χώρισε μαζί του, η Τίνα Τάρνερ, έτσι, κατέκτησε το πρώτο σόλο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ με το τραγούδι What's Love Got to Do With It, το οποίο είναι, δεν το συζητώ.
0: Κομματάρα.
1: Αυτό το τραγούδι ενέπνευσε και τον τίτλο της βιογραφικής ταινίας του 1993 με την Άντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν και υποψήφια για Όσκαρ.
0: Μάλιστα. Φοβερή ταινία.
1: Φοβερή ταινία, πραγματικά.
0: Φοβερό κομμάτι, πραγματικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Και αγαπάμε Τίνα πάρα πολύ.
1: Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Και για τη ζωή της, όχι μόνο για τη μουσική της.

0: Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα κατηγοράς ότι τέλος πάντων μανουφικίζω.
1: Όχι, δεν σε κατηγορώ.
0: Τα έχεις και εσύ όμως τα δικά σου.
1: Έχω.
0: Αν και δεν είναι μαναφουκί, μ' αρέσει αυτό που.
1: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι που εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ. Mm-hmm. Και είναι και πολύ χαμηλών τόνων και πολύ ισορροπημένα παιδιά.
0: Ναι. Και σαν και εμένα.
1: Ναι, και χαμηλών τόνων και ισορροπημένο παιδί πάνω απ' όλα. Σε μια συνέντευξή της λοιπόν στην Daily Mirror, η Ζεντάγια, επειδή ρωτήθηκε πώς είναι να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, γιατί παίζουν μαζί στις ταινίες του Spider-Man,
0: okay,
1: είπε: τι να σας πω, είναι εξαιρετικά. Εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής, είναι πολύ ευγενικός με όλους. Και μάλιστα, για να σου πω και λίγο το μαναφούκι, είπαν ότι μάλλον αυτό είναι σπόντα για τους υπόλοιπους, ότι δεν το κάνουν.
0: Ναι, κάτι που δεν γίνεται με.
1: Έτσι. Ναι, okay. Και είπε και κάτι πολύ όριμο, θεωρώ, για την ηλικία της: ότι ξέρουμε ότι είμαστε διάσημοι και δεν μπορούμε να προστατευτούμε πάντα, θα μας βλέπουν, αλλά ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ιδιωτικό,
0: ναι,
1: το κρατάμε.
0: Okay.
1: Καμπανάκι. Ναι. Άμα θες να κρυφτείς,
0: ναι,
1: μπορείς.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο κάνω κι εγώ.
1: Μα το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Όχι από τους παπαράτσι.
1: Από πού?
0: Από τα call centers. Όχι τα call girls.
1: Όχι τα centers.
0: Έτσι, μπράβο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Οι Latin ρυθμοί της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Queen, των Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και ανατριχιαστικό είναι.
0: Και το φέρνουμε στην εκπομπή όπως και άλλα παρόμοια, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση αυτά τα πράγματα να τα βγάζουμε στον αέρα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κούκλες που του σεξ που μοιάζουν με παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά μια επίσημη έρευνα για τον κινέζικο λιανοπολιτή Shane, μετά από αναφορές για πολλαπλές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον Guardian, λοιπόν, και όχι με κανένα άλλο ταμπλόιντ,
1: έτσι,
0: η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει αρχικά στην πώληση παρανόμων προϊόντων από την Shane, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα.
1: Με μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, έτσι.
0: Η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει τις αδυναμίες του συστήματος και να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών. Το λέμε, σημειώστε το όσοι έχετε παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ναι, όπως κάθε Τρίτη.
1: Εντάξει. Και είναι ένα ντουέτα το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins, 1984, και ποιος δεν το έχει, τέλος πάντων, αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο γκρουπ. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80, από το άλμπουμ του Philip Bailey, Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή. Κουκλί.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανά.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το.
1: Το bullying. Πραγματικά.
0: Που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Εντάξει. Σημειωσέ
0: το,
1: μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Απαπα, άλλο ναι. Παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει. Το είχα σκεφτεί. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι, όχι.
0: Άλλα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί μας.
0: Η Βασιλεία Πέτρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν τι νόμιζε.
1: Στη γωνία ο Γεωργακόπουλος.
0: Λοιπόν. Όχι, οκ, okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου. 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο.

είναι Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, παιδιά, το καλοκαίρι τελείωσε, ήρθε το φθινόπωρο! Εντάξει, εμείς κάνουμε σαν να μην συμβαίνει βέβαια, διότι ο καιρός είναι άκρος καλοκαιρινός, οπότε δεν μας πτωεί τίποτα. Άλλωστε είμαστε εδώ, στην ηλιόλουστη, στην κατακαλοκαιρινή, παρότι είναι Σεπτέμβρη, στην εξωτική μας καλυθέα με ψηλά τις κεραίες, να φτάσουμε μαζί μέχρι το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά.

Καλημέρα στον Νίκο τον Μπόγκτζη. Με αυτό το μήνυμα θα ξεκινήσω. Τι έπαθε πάλι το σαράβαλο, μου λέει. Όχι, όλα καλά, εντάξει. Απλά πήγε έτσι για τα τυπικά του. Οπότε θα τον περιμένουμε από αύριο. Θα είναι ξανά μαζί μας. Τίποτα ανησυχητικό. Μην ανησυχείτε, γιατί τον έχετε. Το έχουμε πάρει από φόβο τώρα πια. Όλα καλά. Με Υφαντίδη θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας σήμερα. Πάμε Υφαντίδη για όλα μας τα ωραία, για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Κάθε μέρα είναι εκεί και θα βρείτε και τόσες επιλογές. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε στον Υφαντίδη. Αλλά και οι κουτάρες μας, πάντοτε γεμάτες να είναι οι κουτάρες μας. Πάτε τώρα το πρωί. Μην είστε μόνο φαγάδες. Βάλτε και κάτι παραπάνω στην κουτάρα και για τους συναδέλφους στη δουλειά. Είναι ωραίο να το μοιραζόμαστε το φαγητό. Δεν υπάρχει πιο ωραία αίσθηση από αυτό. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση φυσικά. Η παγωτομηχανή. Αυτή η παγωτομηχανή που όλο το καλοκαίρι μας δρόσιζε να είναι καλά, καλά που ήταν και αυτή. Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δούλικα και μικρούλικα και πεντανόστιμα και τα τρώμε και χωρίς τύψεις. 24 ώρες το 24ωρο στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιλιόδεντρο. Yeah,

Και πώς ρε παιδί μου σκηνοθέτης, έβαλε και το αγαπημένο του τραγούδι. Ελπίζω τώρα να μας ακούει και να τα ακούει. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα και στη Μένη, η οποία μου στέλνει για το Σεπτέμβρη πράγματα. Παιδιά, μία Σεπτέμβρη, μπαίνουμε για τα καλά στην καθημερινότητα ξανά. Και μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να πάω στα φιλολογικά μου, όπως καταλαβαίνετε. Σεπτέμβρης από το ελληνιστικό Σεπτέμβριος, που προέρχεται και αυτό από το λατινικό September, που προέρχεται και αυτό από το λατινικό Septem, δηλαδή 7, ο ένατος μήνας του χρόνου. Στο παλαιορωμαϊκό ημερολόγιο, ο πρώτος μήνας του χρόνου ήταν ο Μάρτιος και έτσι ο Σεπτέμβρης ήταν όντως ο 7ος. Αργότερα όμως στο Ιουλιανό ημερολόγιο προσθέθηκαν ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, χωρίς να αλλάξει η ονομασία των υπολείπων. Με αποτέλεσμα αυτή την έλλειψη αντιστοιχίας. Λαογραφικά τώρα η λαϊκή ονομασία του Σεπτέμβρη που ξεχωρίζει είναι Τριγητής, λόγω της συγκομίδης των Σταφυλιών. Η Μένη μου έχει στείλει κι άλλες. Σταυρίτης μου λέει εδώ η Μένη, Τριγητής όπως είπα και εγώ και Πετμεζάς, Σποράρης, Σκεπαστής και Ορτικολόγος.

όπως ευχόμαστε να είναι αυτός ο μήνας, όπως και να έχει, όπως και να τον ονομάζουμε. Καλημέρα και στο Γρηγοράκι μου, νάτος και αυτός. Καλό μήνα με υγεία, καλά παζάρια στο Άργος. Καλημέρα και στον Ολυμπιακάρα μου Νίκος Κοτόπουλος. Καλημέρα Έλενα, καλό μήνα με υγεία και χαρά πάντα, παιδιά μου.

Σαμάντα και τα άλλα τα ωραία που μου λέτε για το Σεπτέμβρη. Στον τριγητή Σιτάρης πήρε και στο πανηγύρι Σύρε. Έρχεται πανηγύρι του Άργους τέλος του μήνα. Έρχεται ΔΕΘ βεβαίως αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έναρξη της σχολικής χρονιάς. Γενικώς ο Σεπτέμβρης είναι κάπως μια νέα αρχή για όλους, ρε παιδί μου. Δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία τα είχαμε διακόψει το καλοκαίρι επανέρχονται στην καθημερινότητά μας. Τώρα αυτό είναι και καλό γιατί μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα. Είναι και κακό γιατί, εντάξει τώρα, σε ποιον δεν αρέσει το καλοκαίρι.

Ανθοπολίο και σήμερα μαζί μας και λέω πρώτα να απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας φυσικά. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι μας αρέσει να περνάμε αυτές τις ωραίες βραδιές και τις μέρες βεβαίως που μας κάνει ακόμα, γιατί είπαμε καλοκαιράκι ακόμα, από καλό καιρό, ακόμα καλύτερη λέξη, από καλό καιρό, και μας αρέσει όπως είπα να μαζευόμαστε σε αυλές και σε μπαλκόνια και σε βεράντες, να καλούμε φίλους. Τι πρέπει να κάνουμε όμως? Να τα στολίσουμε και λίγο, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας, να δώσουμε χρώμα, να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και τα ωραία μας αρωματικά κεριά από Noble Senses. Ναι, τις καλοκαιρινές μυρωδιές ακόμα θα πάρουμε, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν ιωβασιλέματα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν νησιώτικο στενάκι, και να κάνουμε τα μπαλκόνια μας κυκλαδίτικο νησί. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και σας δίνω και ένα τηλέφωνο για ό,τι χρειαστείτε: 2467 027 365.

0: 93 και 6 Antennas FM.
1: Other Side και Red Hot Chili Peppers και πάμε σε διάσημα γενέθλια σήμερα, γιατί γιορτές θέλω πολύ χρόνο να έχω μπροστά μου, γιατί και ποιος γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς σε βλέπω γιορτάζει, όπως και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο, και με την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα ξεκινά και η δεύτερη φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών στα σχολεία, να το ξέρετε, και νομίζω ότι είναι μέχρι την Παρασκευή. Αύριο θα έχουμε και τον Γιώργο τον Πάνο για να μας μιλήσει περισσότερο για αυτά. Ο Θόδωρος τώρα έχει γενέθλια σήμερα, ο Θανάσης, ο Ορέστης, η Καλίτσα, ο Ηλίας, η Ανδρονίκη, η Μέρη, όλος κόσμος ρε παιδιά, ο Νίκος και η Ντέπη. Χρόνια πολλά παιδιά, να μεγαλώνετε όλοι με υγεία.

Καλημέρα και καλό μήνα, Παναγιώτη Κεφαλάρη, Άρα Κεφαλάρη. Καλημέρα και καλό μήνα και από τον Οδυσσέα και από το Στελάκι που μας ακούνε και οι δύο παρέα στο Φανοπείο.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλη μαζί μας. Τι έλεγα προηγουμένως, ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που ξεκινούν λίγο πολύ όλα. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Οπότε τώρα οι γονείς ξέρω ότι ψάχνετε για τα παιδάκια σας. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλη, λοιπόν, αυτό το πολύ διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο, με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινά με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για τα μικρούλια μας. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα πράγματα που αρέσουν στα παιδιά. Φυσικά τώρα για την Age Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την Age Junior σωστά, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται ότι πρέπει να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες, γιατί όλα ωραία, αλλά ξέρω ότι οι εξετάσεις είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Το πτυχίο, πώς να το κάνουμε. Πάρα πολλές οι επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλη για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Αυτό δηλαδή που λέγαμε και προηγουμένως ότι είναι ένα από τα ζητούμενα τουλάχιστον. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Τηλεφωνικά στο 24670 83 833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Καλημέρα και στο Στράτο. Καλό μήνα μας εύχεται. Υγεία και ευλογία στο σπιτικό σας. Όλα τα καλά του Θεού να έχουμε, μας λέει ο Στράτος, ο οποίος σήμερα θα είναι εδώ. Γιατί μεταξύ άλλων, τι ξεκινάει από Σεπτέμβριο? Τα ποδόσφαιρα. Είχαμε κληρώσεις, οπότε κάπου γύρω στις 11 θα είναι και Στράτος Μορφίδης για να μας τα πει όλα αναλυτικά.

Πάρα πολύ σωστά μου το επισημαίνει επίσης ο Στράτος. 1 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η αρχή της Ινδίκτου, ήτη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Οπότε για την εκκλησία σήμερα λέμε καλή χρονιά. Είναι απλά καλό μήνα τώρα και καλό φθινόπωρο. Καλή χρονιά, παιδιά.

πολύ σωστό, διότι είπαμε, ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα από σήμερα. Κάποιοι ξεκινήσαμε και από χθες. Αυτή τη μέρα τη χαμένη την θέλω κάποια στιγμή να αναπληρωθεί, που επειδή ήταν αρχή της εβδομάδας το κάναμε έτσι. Καλή αρχή σε ό,τι και να κάνουμε. Είναι ο Σεπτέμβριος, ο μήνας που μπαίνουμε ξανά στην καθημερινότητά μας, παιδιά, πρέπει να το αποδεχτούμε.

και μαζί μας είναι και το House of Beauty. Προχωράμε, φτάνουμε διαφημιστικό. Α, όχι, έχουμε λίγη ώρα ακόμα. House of Beauty λοιπόν μαζί μας και σήμερα. Και πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κι εσείς κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας, παιδιά? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και αν είπαμε ότι σήμερα είναι μια νέα αρχή για πολλά πράγματα, ας βάλουμε και αυτά τα πράγματα στο πρόγραμμα, γιατί τα χρειαζόμαστε. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με 3 μήκη κυκύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας που μετά το καλοκαίρι αφυδατώθηκε και λίγο παραπάνω, έχει τις ανάγκες του. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμαπόξεση, θεραπεία συνυδάτωση, σύσφιξη, λάμψη. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Χωρίς να κάνετε τίποτα, έτσι. Απλά σηκώνουμε λίγο βλεφαρίδα και φρύδι. Τίποτα, αυτό μόνο. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου, του χειμώνα πλέον και του επόμενου καλοκαιριού. Πρέπει να είστε γρήγορες και να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται τα ραντεβού. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. Σύσφιξης, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, και τις πιο μεγάλες και τις πιο μικρές. Κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το, V-Power και EMS. Και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε κατευθείαν το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 1, στο Άργος, συγγνώμη, Γιαγκοπούλου 31, στο Άργος Οριστικό, και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

Έτσι. Καλημέρα, όλη μέρα μας εύχεται η Βασιλική μας. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την πόλη και το Ειρηνάκι μας, η καλύτερη μοδίστρα του κόσμου. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα, όντως, όπως το λέει και το Ειρηνάκι εδώ, σε όλη την πόλη.

Νάντι και άλλη αρνήτρια φθινοπόρου. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν θα πω καλό φθινόπορο. Αρνούμε, λέει και η αγάπη από την Αθήνα. Που στην Αθήνα τι να πείτε καλό φθινόπορο. Κάτσε, μέχρι τον Οκτώβριο καλοκαίρι θα έχετε. Μια χαρά είστε εσείς. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν πάμε καλά κι εμείς, παιδιά. Προς το παρόν πάμε καλά. Δεν έχουμε παράπονο. Ζεστούλα, ωραία. Σαν καλοκαιράκι, κανονικά κανονικότατα.

καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα και από Γρηγοράκη, πρώην τρελοπεδό. Και έτσι με τους UB40 και το Where Did I Go Wrong θα πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί σήμερα σας είπα τεράστιο εορτολόγιο, γιορτάζουν πάρα πολύ, όπως επίσης και πάρα πολλές παγκόσμιες μέρες. Να δούμε, τι έχουμε να δούμε, σε λίγο, ξανά μαζί.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

Dancing Queen και ABBA. Και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Και ευχαριστώ το σκηνοθέτη αν μου το αφιερώνει. Δεν ξέρω δηλαδή, αλλά έτσι αισθάνομαι. Για να με καλοπιάσει σήμερα που είμαι σόλο, κάνω σόλο καριέρα, παιδιά. Ψηλά τις κεραίες, ακούτε μόνο με μένα σήμερα, αλλά και σήμερα δεν θα κρατήσει πολύ. Η Mother είχε πει μπορεί να ερχότανε, που τη ζητούσατε κιόλας. Λέγατε που είναι η Όλγα, που είναι η Όλγα, που είναι η Όλγα. Μπορεί να έρθει και αυτή στην πορεία. Σίγουρο πως σας είπα, στην πορεία θα είναι εδώ Στράτος Μορφίδης για να μας πει τα αθλητικά, διότι ξεκινούν τα αθλητικά αυτό το διάστημα. Μαζί μας και σήμερα, Αγγίστρι θα ξεκινήσω. Θα πάμε λίγο στα ωραία μας, έτσι να το απολαύσουμε. Το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγγίστρι. Για να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες, που είναι θρεπτικότατες και πρέπει να τις εντάξουμε σίγουρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη διατροφή μας. Να δοκιμάσουμε τα καινούρια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και τώρα με αυτή τη θερμοκρασία ειδικά. Από τα καινούρια, εγώ προτείνω τα καινούρια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, που ταιριάζει πάρα πολύ στο καλοκαίρι, και το ζυμαρικό με το σολομό τέλειο, και κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας, γιατί όπως είπαμε, μπορεί να μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, αλλά ο καιρός είναι εξαιρετικός και είναι καλοκαίρι κανονικό. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγγίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 μας βρίσκεται, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery, να έρθουν όλα σπίτι σας. Delivery μέσω όλων των εφαρμογών, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, αλλά και κλασικά για εμάς που δεν τα πάμε καλά με τις εφαρμογές. Με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγγίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και μην ξεχάσω να σας πω ότι έχουμε και θέση εργασίας στο Αγγίστρι. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Οπότε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε επίσης να καλείτε στο 29 747.

Να δείτε τώρα για ποιους είναι η ζωή. Συγγνώμη, δεν θα πάω ακόμα στις γιορτές. Ξέρω ότι σας το έχω υποσχεστεί, τώρα θα πάω. Αλλά δείτε για ποιους είναι η ζωή. Καλημέρα από Λιβάδι Σερίφου. Σε λίγο πάμε για Ισόστη. Ο μπράδερ. Λιβάδι Σερίφου, ο Ισόστης μας στέλνει και το πρωινό του κάτι αυγά. Από ό,τι βλέπω εδώ, με κάτι τυριά, ωραία και ψωμάκι λαχταριστό. Εντάξει, τα κάνουμε και εμείς εδώ, στο λιοπύρι. Λοιπόν, των Αγίων 40 Παρθένων σήμερα και Ασκητριών, οπότε έχουμε πάρα πολλές γιορτές. Σημειώνετε εσείς τώρα, μην ξεχάσετε κανένα. Ο Αδαμάντιος, ο Αδάμος, ο Αδάμας, ο Διαμαντής και η Αδαμαντία γιορτάζουν σήμερα, όπως και η Αμάντα, η Άντα, η Διαμάντο και η Ρουμπίνη. Γιορτάζει σήμερα η Μαντό, η Αθηνά, η Ακριβή, η Αντιγόνη και η Γόνη, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Φρέγια, η Διόνη, η Δωδόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, η Ερατό, η Τέτη, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, η Κλεοπάτρα και χρόνια πολλά στη φίλη μου την Κλεοπάτρα. Η Κλειό δηλαδή, η Πάτρα, η Πατρούλα, η Πατρίτσα, η Κοραλία, η Ραλία, η Ραλού, η Ράλης, η Οράλης λέει εδώ, δεν ξέρω παιδιά. Η Μαργαρίτα, η Μαργαριταρένια, η Ρίτα, ο Μαργαρίτης, η Μαριάνθη, η Μελπομένη, η Μέλπο, η Μόσχο και η Μοσχούλα. Όπα παιδιά, να πάρω μια ανάσα. Η Ουρανία και η Ράνια, όσες δεν γιορτάζουν τα Θεοφάνεια. Η Πανδώρα, η Πινελόπη, η Μπιλιό, η Πίτσα, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Πολίνα, η Πόλη, η Σαπφό, η Τερψιχώρη, η Χάιδο. Χρόνια πολλά στη θεία μου τη Χάιδο. Και ο Χαϊδευτός. Υπάρχει και σε αρσενικό ο Χαϊδευτός. Η Χαρίκλα, η Χαράκη, η Χαρούλα, όσες δεν γιορτάζουν του Αγίου Χαραλάμπους. Ο Ιησούς γιορτάζει σήμερα, από ό,τι βλέπω. Ο Μελέτιος, ο Μελέτης, η Μελετία, η Μελετούλα, η Μελετίνα. Ο Σιμεών, ο Σιμεώνης, ο Σίμος, η Σιμεωνή, η Σιμεωνία, η Σιμεώνα, η Σίμη, η Ισμήνη και η Πολυτίμη. Και τελείωσα.

Όχι ρε παιδιά, και ψάχνω τόση ώρα το βιβλίο του κύριου Ρούλη για να δω τι λέει για τις 40 παρθένες, να μην αισθάνομαι κι εγώ ότι τόση ώρα διάβαζα αδίκως. Και αντί να λέει για τις 40 παρθένες, λέει για τον Άγιο Σιμεών. Αφού νόμιζα ότι κάνω λάθος και έψαχνα άλλη σελίδα. Ο Άγιος Σιμεών, τέλος πάντων, αφού αυτό μας λέει το βιβλίο του κυρίου Ρούλη, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορος Λέοντος του Μεγάλου, τον 5ο αιώνα. Από μικρός αγάπησε το Θεό με όλη του την καρδιά. Έγινε μοναχός και η φήμη της Αγίας του ζωής έκανε τον κόσμο να τρέχει κοντά του. Επειδή όμως ήθελε να ζήσει πιο ασκητική ζωή, εγκαταστάθηκε πάνω σε ένα στήλο, έγινε στήλη της δηλαδή, όπου έμεινε για 37 χρόνια.

Energon, μαζί μας μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπυκνώσεις πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε πάντοτε την απόλυτη οικονομία. Τα πάντα και για το αέριο, υπενθυμίζω. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση μέχρι και τον Νοέμβριο, το υπενθυμίζω αυτό συνέχεια. Όπως επίσης έχουν ανοίξει και άλλα προγράμματα. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, the Consulting Engineers.

άλλωστες, καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία του Αμιντέου μας στέλνει σήμερα ο Πέρης. Το Αμιντέου είναι που έχει πανηγύρι μετά από μας ή πριν? Μετά, πριν, τώρα είναι Άγιος Μάμας νομίζω, που γιορτάζει και αύριο. Και μετά από μας είναι το Αμιντέο. Καλημέρα στο Αμιντέο, το γειτονικό.

όπως σας είπα, δεν έχουμε μόνο πάρα πολλές γιορτές σήμερα. Έχουμε και πάρα πολλές παγκόσμιες ημέρες, μερικές εκ των οποίων δεν τις καταλαβαίνω καν, αλλά θα βοηθήσετε κι εσείς. Πανορθόδοξη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. Μέχρι εδώ καλά, καταλαβαίνω. Διεθνής ημέρα πρωτευόντων, τα πρωτεύοντα, εντάξει, οι οργανισμοί, το καταλαβαίνω. Παγκόσμια ημέρα Αγελάδας. Τι γιορτάζουμε την Αγελάδα σήμερα? Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τα δελφίνια του Ταϊτζι. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε. Είναι τα Japan Dolphins Day, λέει εδώ. Διεθνής ημέρα της γνώσης. Οκ. Okay. Διεθνής ημέρα θετικότητας για την ακμή. Δεν έχει περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβω. Διεθνής ημέρα Little Black Dress. Εδώ με βοηθάει περισσότερο. Είναι η ευαισθητοποίηση για τα καρδιαγγειακά. Παγκόσμια ημέρα επιστολογραφίας. Σου γράφω ένα γράμμα. Όχι. Πώς θέλω να στο δώσω. Τι ωραία ήταν όταν γράφουμε γράμματα, ε. Παγκόσμια ημέρα γύρου. Εννοεί τον γύρο που τρώμε. Για να ξέρω, μα είναι να την τιμήσω την ημέρα. Διεθνής ημέρα εκτίμησης της πορτοκαλί γάτας επίσης. Είχα μια πορτοκαλί γάτα, τον Γκάρφιλντ, κάποτε. Θεός χωρέστον, πάει ο Γκάρφιλντ. Διεθνής ημέρα της Emma Nutt. Δεν ξέρω ποια είναι η Emma Nutt. Μπορεί να είναι συγγενής μας, δεν το γνωρίζω. Νατ κι αυτή. Διεθνής ημέρα χωρίς ομοιοκαταληξία και χωρίς λογική. Τώρα αυτό πείτε μου τι είναι. Τι είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς ομοιοκαταληξία και χωρίς λογική? Διεθνής ημέρα επιστροφής στο Hogwarts. Κάτι με το Harry Potter θα είναι αυτό. Και Διεθνής ημέρα, αυτό και αν δεν το καταλαβαίνω, popovers με κεράσι. Τι είναι τα popovers με κεράσι? Πείτε μου εσείς τώρα, τι είναι?

Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό το μήνα θα μιλάμε αρκετά για τα παιδιά και ξέρω ότι οι γονείς αγωνιάτε να βρείτε ό,τι καλύτερο μπορείτε για τα παιδάκια σας. Γι' αυτό θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό τώρα, για το οποίο σας μίλησα και χθες. Θα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι και είναι ακριβώς σπίτι, παιδιά. Δηλαδή, όταν θα πάτε να το επισκεφτείτε οι γονείς, θα δείτε ότι μέσα είναι πραγματικά ένα σπίτι, αλλά όπως θα το φανταζόταν ένα παιδί, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργούν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από, παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Σας διευκρινίζω σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο τώρα ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Στο 2467-022-044 μας βρίσκεται, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο, η είσοδος είναι από τη μεριά της Ερμού. Μας ακολουθείτε και στο Facebook και στο Instagram φυσικά, το σπίτι των συναισθημάτων. Κάτι που είμαι σίγουρη ότι σε εσάς τους γονείς θα αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στο διάλειμμα μας εμείς και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου.

0: υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
2: Antennes FM 93,6.

ώρα, second hour με ψηλά τις κεραίες. Καλό μήνα, παιδιά. Σήμερα solo εγώ εδώ για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Επιστρέψαμε με αβοκάντο που είναι και σήμερα μαζί μας. Το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά όχι μόνο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στο αβοκάντο βρίσκουμε πάρα πολλά πράγματα. Τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Αυτό το λέω και για εσάς που δεν κάνει να φάτε ζάχαρη, αλλά δεν κάτι πολύ νόστιμο να τους δώσετε, αλλά υγιεινό. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα Ginger Shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκαλάκι που μέσα του όμως κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. Και τι δεν κάνουν τα Ginger Shots? Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

Καλά, είναι η ιδέα μου ή ο σκηνοθέτης σήμερα τα δίνει όλα? Δεν ξέρω, νομίζω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι επιλογές του. Πολύ εύλογα εδώ ο κύριος Παύλου τώρα ρωτάει ότι δεν έχει καταλάβει, λέει, ακόμα ποια η σημασία και ο ρόλος των διεθνών ημερών. Κύριε Παύλου, είναι οι διεθνείς ημέρες για ευαισθητοποίηση, συνήθως για σοβαρά ζητήματα, για υπενθύμηση και ενημέρωση, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν είναι και να τις γιορτάζεις, αν δεν είναι κάτι ευχάριστο, ας πούμε, δεν το γιορτάζεις, αλλά ενημερώνεις, επικοινωνείς το ζήτημα. Αν είναι κάτι ευχάριστο, το γιορτάζεις κιόλας, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν μου κοιτήγει. Τώρα, αυτό με το. Καθίστε να σας το ξαναπώ τώρα. Αυτή η διεθνής ημέρα, Popovers με κεράσι, δεν την ξέρω. Ο ΙΕ συνήθως καθιερώνει τις διεθνείς ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Τις περισσότερες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν καθιερώνεται και από κάποιον άλλο φορέα. Πάντως γι' αυτό το λόγο γίνεται συνήθως. Τώρα θα μου πεις του γύρου τη διεθνή ημέρα, πώς να τη γιορτάσουμε. Θα φάμε γύρο, αυτό είπαμε. Θα φάμε γύρο.

Summer Radio ήταν αυτό και τι Summer ήταν αυτό γενικότερα. Υπουργών συνέχεια σήμερα, παιδιά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι εδώ σήμερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Φωτίλα.

Τώρα σε μία ώρα περίπου στις 11.30 θα έχουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί τους θα είναι και η βουλευτής Καστοριάς, η κυρία Αντωνίου. Στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στις 12 έχουν συνάντηση με εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο και παραγωγικούς φορείς στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας επίσης. Μετά τη λήξη της σύσκεψης, εκεί θα ακολουθήσουν και κάποιες δηλώσεις στα μέσα. Ίσως μπορέσουμε να ακούσουμε κάποιες και εμείς που αναγκαστικά έτσι και όσοι είμαστε εδώ. Μία η ώρα επίσκεψη στο ΒΙΠΑ. Εκεί φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθούν και τα data centers. 1:20 συνάντηση με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Τρίτου Προγράμματος για τη Γούνα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Καστοριάς του Συνδέσμου Γουνοποιών, ο προφήτης Ηλίας. Εδώ έχει γίνει και η διόρθωση, δεν είναι στον ΣΕΓ που έλεγε το προηγούμενο δελτίο, έχει γίνει η ορθή επανάληψη, είναι στο εκθετήριο. Και 5:30 ώρα το απόγευμα έχουν συνάντηση με τα μέλη της ΔΕΠ. Να δούμε αν θα μπορέσουν και οι 120 να δουν τους υπουργούς. Τώρα δεν ξέρω που θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει και εκεί που θα συναντηθούν με παραγωγικούς φορείς. Θα μπορούσε να γίνει φυσικά και, και στη συνάντησή τους με την Επιτροπή του Τρίτου Προγράμματος. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά, και σήμερα. Θεοδωρικάκος και Φωτήλα σήμερα στην Καστοριά. Touch of

που μας έστειλαν εδώ από το πρωί τα παιδιά. Γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλό μήνα. Μαζί μας και σήμερα είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, ελκύ, νευροπαθείς, τομείες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα ακόμα που κάποιοι φτάσατε μέχρι εδώ, χωρίς να κάνετε τις διακοπές σας, γιατί είχατε στο μυαλό σας ότι πρέπει να προσέξετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους και δεν μπορούσατε να φύγετε. Μπορείτε όμως να φύγετε, γιατί είναι το Φροντίζω εδώ για εσάς και αφήνετε τους ανθρώπους σας στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 5061 91 και 6959 22 41 11.

Και αφού πιάσαμε τα υπουργικά, να σας πω ότι σήμερα τώρα θα είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κάποιοι υπουργοί. Συγκεκριμένα, μία ώρα το μεσημέρι, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, θα επισκεφτούν την Πανεπιστημιούπολη στην Κοζάνη. Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, τα κυβερνητικά στελέχη θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τις Βρετανικές Αρχές του Ιδρύματος, ενώ πριν από τη συνάντηση θα προχωρήσουν και σε δηλώσεις προς τα μέσα. Την Πέμπτη όμως, αυτό αφορά εμάς, σήμερα θα είναι Κοζάνη, αλλά την Πέμπτη θα έρθουν στο δικό μας πανεπιστήμιο, στο δικό μας κάμπους, 11 η ώρα το πρωί. Θα έρθει ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου. Θα βρεθεί στην Πανεπιστημιούπολη μας, προκειμένου να ενημερωθεί για τα τρέχοντα ζητήματα και τη λειτουργία και των δικών μας τμήματων.

Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας. Πάμε λίγο μαστορί μου, παίξτε λίγο τα χέρια. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές ανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής μας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίκτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού μας βρίσκεται? Διασταύρωση Αμπελοκήπων, Στήριξη. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.

Ρε, τώρα θα τραγουδάω μόνη μου, δηλαδή. Α, μόνη μου δεν μ' αρέσει να τραγουδάω. Λοιπόν, να σας πω ότι παίρνουμε και μια πολύ ωραία πρόσκληση από το θεατρικό τμήμα της Ευξηνουλέσχης Άργους Οριστικού για την κωμωδία «Ένας βλάκας και μισός» στο Θέατρο Βουνού Καστοριάς. Μετά από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο 10 παραστάσεων στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το θεατρικό τμήμα της Ευξηνουλέσχης Άργους Οριστικού συνεχίζει το καλλιτεχνικό του ταξίδι, παιδιά. Η κλασική και διαχρονική κωμωδία φυσικά του Δημήτρη Ψαθά, «Ένας βλάκας και μισός», κάνει στάση στην πόλη της Καστοριάς, υποσχόμενη να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη αυθεντικό γέλιο. Το έργο παρουσιάζεται σε απλή νοελληνική γλώσσα από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου, με τη σκηνική ορμή που της χάρισε τη θερμή υποδοχή του κοινού μέχρι σήμερα. «Ένας βλάκας και μισός», λοιπόν, του Δημήτρη Ψαθά, από το θεατρικό τμήμα της Ευξηνουλέσχης Άργους Οριστικού, στο Θέατρο Βουνού στην Καστοριά, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 παρατέταρτο. Εγώ τώρα στα σημαντικά τα δικά μας να σας πω ότι την Παρασκευή που θα έχουμε τις κληρώσεις μας θα σας δώσω 4 προσκλήσεις για την παράσταση, παρακαλώ πολύ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Για τους υπόλοιπους η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ. Να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Τα παιδιά μας περιμένουν όλους να στηρίζουμε τέτοιες ωραίες προσπάθειες από τους συλλόγους μας. Και πολύ ωραία και μπράβο που έχουν και θεατρική ομάδα τα παιδιά. Συγχαρητήρια, να τους στηρίξουμε και εμείς την Παρασκευή θα σας δώσουμε και προσκλήσεις. 4 στον αριθμό.

Όπω, παιδιά μου, τι ζέστη είναι αυτή και σήμερα εδώ μεταξύ. Για να δω λίγο τη θερμοκρασία. Δεν είπαμε καθόλου θερμοκρασία, να δούμε πού βρισκόμαστε. Στους 24,6 δείχνει το δικό μας το θερμόμετρο εδώ στην Καλλιθέα. Ο υπερσύγχρονος ανεμιστήρας άναψε μόλις. Γιατί ζέστη, ζέστη, το είπαμε. Ακούς Σεπτέμβρη, ακούς μια χαρά καλοκαιράκι είσαι και εσύ ακόμα. Λοιπόν, μαζί μας, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας και το Your Look και κουκλάρες μου, σας υπενθυμίζω ότι οι εκτόσεις συνεχίζονται. 50% σχεδόν σε όλο το μαγαζί θα βρείτε. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, καλοκαιρινά φορέματα, τα μήνια μας, τα μάξι μας. Τώρα πάει πιο πολύ το μάξι. Θεωρώ ότι είναι η εποχή του μάξι. Γιατί αν πιάσει και κανένα βραδινό αεράκι, αν λέμε, γιατί προς το παρόν δεν έχει πιάσει και κανένα, είναι ό,τι πρέπει νομίζω. Και γενικώς θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για αυτόν τον καιρό. Αν ετοιμάζεστε επίσης για γάμο και βάφτιση, εδώ σας έχω, διότι όλη η αμπηγέ συλλογή, δηλαδή η κολεξιόν γάμος-βάφτιση, μείον 50%. Μιλάμε για φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, ωραίες υφές, ωραία χρώματα που αγκαλιάζουν υπέροχα το σώμα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλους τους σωματότυπους, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Μείον 50% σε ορισμένα κομμάτια και μείον 60% και μείον 70% θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Και φυσικά μαγιουδάκια. Γιατί ένα-δύο-τρία ημεράκια ακόμα μας παίρνει να τα πάμε. Οπότε όλα τα μαγιό μισή τιμή, μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα ζηρά, τα κιμονό μας, τα καφτάνια μας, τα σετάκια μας, τα παρεό μας, όλα μισή τιμή. Όλα, επίσης τα μαγιό σε όλα τα μεγέθη, έτσι, το υπενθυμίζω. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Εμείς πάμε στο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε, δεν έχουμε διαφημιστικό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 085 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
8: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
10: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την ιστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
13: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.

ώρα μία επιστρέψαμε, παιδιά μου, με φροντιστήριο Εχμή που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Και δεν θα μπορούσε να μην είναι. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, είναι ο μήνας των παιδιών και οι εγγραφές ξεκίνησαν στο φροντιστήριο Εχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε όλους καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.

Την καλημέρα μου και στον κύριο Απόστολο που με πήρε προηγουμένως τηλέφωνο. Έχει έρθει και στράτος, γιατί όπως σας είπα, έχουμε κληρώσεις στα ποδοσφαιρικά μας. Να πάμε λίγο να βούμε και στα ποδοσφαιρικά. Μετά τις 11 θα ακούσουμε ό,τι έχει να μας πει. Όμως πριν από αυτό, να πάμε σιγά σιγά και στη

0: 936.
1: Οι εφημερίδες και ξεκινάμε με την καθημερινή. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών μιλάει για τους αδελφούς Λαμπρόπουλη. Τα γνωστά πολυκαταστήματα ρίχνουν οριστικά ρολό. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Επίσης, δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Τα νέα, έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα και εδώ αυτό το θέμα βλέπω. Σφεντόνα με ραντάρ των 300.000 χιλιομέτρων, των 300 χιλιομέτρων, συγγνώμη. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδη, μηνύματα κλέφτες, είναι η υπόθεση με τα SMS, τα παραπλανητικά. Τα ξέρετε αυτά, δίνουν οδηγίες εδώ τα νέα για το πώς να τα ξεχωρίζουμε.

Εδώ το φοβερό αυτό θέμα, στην απογευματινή, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, πράγματι, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, ούτε να το διαβάσω δεν μπορώ, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Τι να πει κανείς για αυτή την υπόθεση, όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω διαδικτύου. Στα υπόλοιπα της απογευματινής, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, ο κάθετος διάδρομος. Και γλυκαντική ουσία ενοχοποιείται για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία σε άλλα θέματα. Η ασπίδα του Αχιλέα με AI και πυράβλους.

την εφημερίδα των συνταχτών, μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Και για τους εποχικούς μας πυροσβέστες, λέει εδώ επίσης η εφημερίδα, το καλοκαίρι ήρωες, τον χειμώνα άνεργοι.

Ο ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Στην τελική ευθεία για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Επίσης, συνδικάτα και φορείς. Ωραία, τι κομμάτι έβαλε τα Μάλι Μακ ο σκηνοθέτης και ελεύθερος τύπος, παιδιά. 1961 προσλήψεις, καθίστε να σημειώσω και επιστρέφω. Σε 1961 λοιπόν, 61 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα από τον ελεύθερο τύπο. Το μανιφέστο «Λεφτά υπάρχουν» και έχει εδώ στο πρωτοσέλιδο τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης που ετοιμάζεται και για τη ΔΕΘ μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στη Θεσσαλονίκη. Η κόντρα που πάει κόντρα λογικά, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί.

λόγος, ο ελληνικός στόλος 3 δις ευρώ, η εστία το κόμμα του ακαθόριστου φίλου, η political τα 7 σως μπροστά στο ράφι σε σχέση με αυτά που γίνονται τώρα με τις μειώσεις στα προϊόντα, και η δημοκρατία κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Τι λέει εδώ, για να δω, σε ποιους αναφέρεται. Τον χώρο άνοιξε ο σημειτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Μάλιστα. Αυτά από την Δημοκρατία.

πριν πάμε και στις δικές μας εφημερίδες, όμως η σύμπλευση είναι μαζί μας, το πιο σύγχρονο κτίβ στον ομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

συγγνώμη για την καθυστέρηση. Όπως καταλαβαίνετε, με πήρε Χριστάρας και μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Οπότε, όχι ο Χριστάρας ο father, ο Χριστάρας ο Χριστάρας, ξέρετε. Οπότε έπρεπε να πούμε εκεί πέρα τα δικά μας, τα τυχιώτικα, τα νέα. Και να πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες μας όμως. Η Εσπρέσο, ασπίδα καλλιτεχνών στον Πάριο μετά τις φωνές. Γιάννη παράτα το τραγούδι. Ποιος να συγκριθεί μαζί του, όλοι με μία φωνή στην Εσπρέσο, κάτω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα και πολύ σωστά τα λένε. Εδώ και κάτι άλλα θέματα βλέπω, εντάξει, μικρότερα θέματα.

Πάμε και στην Star. Συνελήφθη υπάλληλος του πρωτοδικείου με δικογραφία στο σπίτι του. Ποιους αφορούν τα ερωτήματα που καίνε. Τούμπανο μάνα η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Οι φωτογραφίες που τρελαίνουν, που τρέλαναν την Πάρο. Μάλιστα. Επιτέλους χαρές για τη Ζήνα Αρβανίτη. Νύφη στα 50, η κόρη του Πασχάλη, παιδιά. Να ζήσουν, να ζήσει. Ποιος είναι ο 38χρονος Γάλλος που της άλλαξε τη ζωή. Αυτά με τις ηλικίες εμένα δεν μ' αρέσουν, ξέρετε τώρα που λένε εδώ πέρα. Φυσικά έχει το. Την υπόθεση της Κυψέλης, ερωτικά βοηθήματα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, παιδιά. 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος, σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο βάζο. Είναι πραγματικά απίστευτο, αποτρόπαιο. Δεν μπορείς ούτε καν. Ειλικρινά δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο το θέμα με τις λεπτομέρειες που έχει.

πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Άρχισαν τα όργανα εξάψαλμος Άδωνη σε Τσούτσια και Σαμαρά. Τους τα ψάλνει ο Άδωνης. Μην υποκύπτεται στον φόβο και αν δεν πάμε να πάρουμε τη νέα ταυτότητα, τι θα γίνει, μας λέει η Ελεύθερη Ώρα. 45 χρόνια Ελεύθερη Ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Θερμό χειροκρότημα για τον Νοϊκά Νιζάμι στα Κουντουριώτια 2026. Μήπως κύριε Ιερώνυμε, δεν μπορείτε πλέον να ανταπεξέλθετε. Α, τα έβαλε και με τον Ιερώνυμο η Ελεύθερη Ώρα. Επιταχυντής εξελίξεων η συμφωνία Ελλάς-Ισραήλ. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλέα. Αυτά και από την Ελεύθερη

Γκέρμας Φάρμ, το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας μαζί μας. Φυσικά ο χασάπης μας, ο βασιλιάς, ο Αραπονιάρης που λέει ότι λέμε μόνο για τους άλλους, αλλά και η υπόλοιπη δυνατή του ομάδα, γιατί γι' αυτό ξεχωρίζει, γιατί διαλέγει την καλύτερη ομάδα. Πάμε στο πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας λοιπόν στη Νέα Λευκή για όλα μας τα εκλεκτά. Να, ένας πίνακας από πάνω μέχρι κάτω. Αν δεν έχετε κάποια έμπνευση σήμερα, κοιτάτε τον πίνακα και εμπνέεστε. Είμαστε και ανακοινισμένοι, ανανεωμένοι, είμαστε μπουτίκ, είμαστε κοσμηματοπωλείο πια, δεν είμαστε κρεοπωλείο. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-8-10, παραγγέλνουμε τώρα. Και εμείς φύγαμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Στράτο Μορφίδη για όλα τα νέα τα ποδοσφαιρικά, παιδιά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 2467-024461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Αντένες FM 93,6.

0: βελούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω, εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461. Και επιτέλους δεν είμαι μόνη μου, ρε παιδιά. Επιτέλους λίγο παρέα στο στούντιο. Στράτο, τα ακουστικά σου μ' ακούς ή θα βάλεις ακουστικά? Είδες σε μένα που δεν φοράω και είπες να μην βάλεις?
1: Ναι, έτσι.
0: Η από εδώ μεριά δεν φοράει, από εκεί φοράει. Στράτος Μορφίδης μαζί μας σήμερα, γιατί όπως είπαμε, καλό μήνα αρχικά, Στράτο.
1: Καλό μήνα. Σήμερα καλό μήνα σε όλον και σε όλους και επίσης καλή χρονιά καλή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
0: Γιατί ξεκινάει το νέο έτος για την, ναι, για την Εκκλησία σήμερα, οπότε καλή χρονιά να έχουμε. Και ξεκινάει και τα ποδόσφαιρα, Στράτο.
1: Ναι, έγινε η κλήρωση χθες στα γραφεία της ΕΠΣ με παρουσία εκπροσώπων κάποιων ομάδων. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλου.
0: Κοίταξε, θέλω τώρα να μου τα εξηγείς, γιατί καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι ψιλοάσχετη. Τα βλέπω την έχω ότι. Εκεί αυτά τα play-off, play-out, αυτά δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Θα τα καταλάβεις σιγά σιγά.
0: Θα μου εξηγείς και τι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να ξεκινήσουμε από το κύπελο.
0: Καταρχάς, πώς ήταν το κλίμα εκεί στην.
1: Πολύ καλό ήταν.
0: Πώς βλέπεις τις ομάδες φέτος?
1: Εντάξει, έτσι όπως κινήθηκαν με τα γραφικά, πιστεύω ότι η Δόξα Κουρισού κάνει τη διαφορά στις μεταγραφές.
0: Μπράβο. Θέλω και αυτό το σχόλιο σου φέτος που είσαι και πιο απελευθερωμένος, διότι η Καστοριά δεν είναι. Μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες. Οπότε μπορείς να είσαι πιο αντικειμενικός.
1: Εντάξει, εγώ έχω δηλώσει εδώ και δεν είναι προσωπικά. Εγώ είμαι Αστραπή Μεσοποταμίας μετά την Καστοριά.
0: Αστραπή Μεσοποταμίας,
1: Αστραπή Μεσοποταμίας.
0: Πάει καλά.
1: Νομίζω ότι η πιο ιστορική ομάδα του νομού, ας πούμε, γιατί την παρακολουθούσα και το 80 στη Δέλτα Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και η Μεσοποταμία και ο Παναργιακός, πιστεύω, έτσι με τη σειρά να το πω.
0: Ναι.
1: Και οι Πολυκάρποι και το Μαυροχώρι, σιγά σιγά όλοι θα μπουν.
0: Εντάξει, πες τίποτα και για το Κωνσταράζι, Στράτο.
1: Το μου ζήτησες να μιλήσω, θα αρχίσω από κάτω προς τα πάνω.
0: Λοιπόν, έγινε λοιπόν η κλήρωση στα γραφεία της
1: ΕΠΣ, ναι.
0: ΕΠΣ χθες. 401 το πρωτάθλημα. Μόνο για την πρώτη κατηγορία έγινε?
1: Ναι, μόνο.
0: Για τη δεύτερη πότε θα γίνει?
1: Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή.
0: Δεν καταλαβαίνεις, έχω ενδιαφέρον.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Εννοείται. Και εγώ εκεί που πηγαίνω μαζί με τον φίλο μου τον Αργυρό για το Μακροχώρι.
0: Ναι.
1: Εκεί που πηγαίναμε. Τέλος, ας ξεκινήσουμε.
0: Ωραίο πρωτάθλημα θα γίνει και στη Β.
1: Ωραίο,
0: αλλά σίγουρα
1: ωραίο
0: θα γίνει και στην Α, γιατί εντάξει, τις χρονιές που η Καστοριά δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όταν είναι η Καστοριά, εντάξει, 99% ξέρουμε τον νικητή. Έχουν γίνει και ανατροπές, εντάξει. Αλλά πάνω κάτω ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Τα είπαμε και πέρσι εδώ και με τον. Όχι, φέτος τα είπαμε για το περσινό πρωτάθλημα με τον Στέργιο τον Αργυρό. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που κρατάνε, ας πούμε. Δηλαδή το Μακροχώρι, εγώ που το ζήσα λίγο, είχε 25 παίχτες στις προπονήσεις.
0: Μπράβο,
1: έτσι.
0: Παιδί,
1: αξίζουν συγχαρητήρια και στη Τυχιό και στη Λεύκη και σε όλους αυτούς, στους Ροσονέρι. Στις δύσκολες εποχές αξίζουν συγχαρητήρια, έχουν τη στήριξη και τις ΕΠΣ, βέβαια.
0: Ξέρεις τι έμαθα? Έμαθα ότι έχουν πρόβλημα με προπονητές αρκετές ομάδες. Αρχίζουμε να έχουμε ελλείψεις σε προπονητές.
1: Σε τι δεν θα έχουμε? Νωρίτερα δεν συζητούσαμε. Παντού θα έχουμε ελλείψεις, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο,
0: καλά,
1: παντού. Παντού. Δεν συζητήσαμε νωρίτερα και είπαμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας που 5 χωριά αναγκάζονται να έχουν ένα παπά, ας πούμε. Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν.
0: 9 ομάδες φέτος λοιπόν στην πρώτη.
1: Ναι, ναι, 9 ομάδες. Ας ξεκινήσουμε από το κύπελο που έγινε.
0: Άρα θα έχουμε και πρωτάθλημα και κύπελο τώρα, κλήρωση.
1: Ναι, ναι, έγινε. Ναι, ναι.
0: Α, έγινε το πρωτάθλημα.
1: Έγινε το πρωτάθλημα, έγινε και του κυπέλου.
0: Α, η κλήρωση. Νόμιζα ότι έγινε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, κλήρωση του κυπέλου. Ναι.
0: Εντάξει. Άρα έγιναν οι κλήρωσεις και για τα δύο κύπελα. Για πρωτάθλημα και για κύπελο.
1: Α, ξεκινήσουμε από το κύπελο, γιατί ημερολογιακά ξεκινάει νωρίτερα. Ας πούμε, το πρωτάθλημα ξεκινάει 3 Οκτωβρίου. Έγινε η κλήρωση, χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με την λήξη του πρωταθλήματος πώς τερμάτισαν στη βαθμολογία.
0: Ωραία.
1: Η Μεσοποταμία έχει τον, ας πούμε, στον αριθμό 1, γιατί η Καστοριά ήταν πρώτη, ξεκίνησε από εκεί και πήγαμε μέχρι τον Κάστορα που ήταν στη βαθμολογία ο πιο κάτω και μετά πήρανε και το Group 2, το οποίο ήταν από τη Β' κατηγορία, όπως ήταν το Πάκος Σταραζίου, ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, στην Α' κατηγορία. 14 ομάδες, θα γίνει υπό τη μορφή League Phase όπως γίνεται τώρα στην Ευρώπη και όπως γίνεται και το κύπελο εδώ στην...
0: Θα γίνει πολύ Ευρώπη.
1: Ευρώπη, ναι, πολύ Ευρώπη. Όλα Ευρώπη γίναμε, αλλά τέλος πάντων, αλλά ζητάνε από τις ομάδες να λειτουργούν σαν ομάδες γάμα κατηγορίας τέλος πάντων ή οτιδήποτε, αλλά με μέσα τι, δεν τους δίνουν τα ανάλογα μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων θα γίνει με 4 αγωνιστικές το παιχνίδι, κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει και 2 ομάδες από το άλλο γκρουπ που είναι, δηλαδή το μακροχώρι με 2 από το επάνω γκρουπ,
0: ναι, ναι.
1: Και οι 4 πρώτοι που θα τερματίσουν θα είναι οι 4 που θα συμμετέχουν στα ημιτελικά, τα οποία θα γίνουν σε 2 αγώνες μετά από κλήρωση πώς θα γίνει, και αν δεν υπάρχει νικητής και στα 2 παιχνίδια που θα γίνει, ας πούμε, θα έχει και παράταση και πέναλτι μετά.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ μέχρι και πρόπερση, ας πούμε, πήγαιναν ναι, κατευθείαν ναι, στα πέναλτι.
0: Champions League έχουμε γίνει, κατάλαβα.
1: Για Champions League, ναι, όλα. Όλα εξυγχρονίζονται, αλλά είπαμε, με λεφτά δεν υπάρχουν για όλο τον κόσμο και δεν, γενικά είναι το κακό. Και μετέπειτα έγινε, ας πούμε, και αν θέλεις να αναφέρουμε μόνο την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, από το κύπελο που θα γίνει 12-13 Σεπτεμβρίου. Παναριακός Γράμμος Μαυροχωρίου.
0: Όχι το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το επόμενο.
1: Το επόμενο, ναι. Ωραία. Παναριακός Γράμμος Μαυροχωρίου, Νταϊλάκης Κεραυνός Χιλιοδέντρου, Ροσονέρι Κάστορ, Ηρακλής Πολυκάρπης Γραμμοχώρια, ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου Πας Λεύκης.
0: Οχ, ο κύριος Μπινιάκος,
1: ναι,
0: ετοιμάζεται.
1: Ναι. Φλατσάτα Ινόης Μακροχώρη και Δόξα Κορισσού Αστραπή Μεσοποταμίας.
0: Ωραία.
1: Ένα ντέρμπι με το ξεκίνημα σχεδόν για το κύπελο βασικά. Και μετά έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Έγινε εκεί με την κληρωτίδα εκεί. Πήραν ο καθένας τον αριθμό του σύμφωνα με την κληρωτίδα που έβγαλε. Ο αριθμός 3, παράδειγμα, αντιστοιχεί στην Αστραπή Μεσοποταμίας. Έγινε η κλήρωση και του πρωταθλήματος. Στην πρώτη αγωνιστική, εγώ και στο προσωπικό μου προφίλ έχω βάλει την κατάσταση η οποία μπορεί ο καθένας να δει με ποιον παίζει. Ναι. Δηλαδή, ανάλογα το 3 με το 5, θα δει ποιος παίζει την πρώτη αγωνιστική και μπορεί να βγάλει. Εγώ μόνο θα πω την πρώτη αγωνιστική. Γραμμοχώρια Κάστορ, Παναριακός Χιλιόδεντρο, Μαυροχώρη Κορισσός και Πολυκάρπη Κωνσταράζη. Ρεπό έχει η Αστραπή Μεσοποταμίας.
0: Μια χαρά, ξεκινάνε με ρεπό τα παιδιά.
1: Το αξιοσημείωτο της κλήρωσης είναι ότι βέβαια ο πρωταθλητής θα κριθεί και από τα play-off. Θα πούμε οι 4 πρώτοι.
0: Ναι. Τι είναι τα play-off?
1: Οι 4 πρώτοι θα παίξουν play-off μετά, το οποίο είναι το μίνι πρωτάθλημα μετά, για να βγει ο πρώτος.
0: Αυτά στο τέλος τώρα.
1: Στο
0: δηλαδή,
1: τέλος,
0: δηλαδή,
1: μετά
0: το Μάιο.
1: Μπράβο. Θα ακολουθήσουν τη βαθμολογία που τερμάτισαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Και παίζουν οι 4 πρώτοι.
1: Οι
0: 4.
1: Μπράβο, ναι. Ποιος θα βγει πρωταθλητής για να πάει μετά στα μπαράζ για τη Γάμα Εθνική.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και μετά είναι και τα play-out, τα οποία από το 5 μέχρι το 9.
0: Ναι.
1: Θα παίξουν για το ποιος θα τερματίσει τελευταίος για να πέσει
0: στη Β. Και μετά όταν θα έχουμε τη Β, θα δούμε ποιος θα ανέβει από τη Β.
1: Ναι, ναι, θα δούμε ποιος θα ανέβει. Ναι, ναι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το play-off και το play-out που ήθελες να μάθεις.
0: Και γιατί τα off τα λέμε off?
1: Γιατί τελειώνουν, υποτίθεται, off.
0: Κατά το out.
1: Play in,
0: το
1: play out.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω. Φεύγει κάποιος.
1: Ναι.
0: Το off δεν καταλαβαίνω. Αφού το off δείχνει κάτι που off. Τέλος, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό με μπερδεύουν αυτές οι ορολογίες. Θα έπρεπε να είναι play on. Ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Play και up.
1: Και τα play in, να πούμε, μόνο ο πρώτος χαίρεται. Οι άλλοι πάλι off είναι.
0: Μπράβο, οι άλλοι είναι.
1: Ας το σχολιάσουμε
0: το
1: έτσι.
0: Αν το σκεφτείς από τους άλλους, οι άλλοι είναι off. Off είναι. Γι' αυτό τα λένε off.
1: Off είναι,
0: εντάξει. Μόνο...
1: Δεν πάνε για τίποτα.
0: Δεν πάνε για τίποτα.
1: Και οι άλλοι που παίζουν για το τέλος, να πούμε, πάνε για κάτι, για να σωθούνε. Και ο πρώτος, και οι 6 από τους 5, οι 4, τίποτα δεν κάνουν. Και αυτοί off είναι. Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε σε καλό κλίμα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ήταν από ό,τι είδα από τα γραμμοχώρια. Όχι, από τα γραμμοχώρια ήταν. Από το Στέριος Αργυρός ήταν από το μακροχώρι και ο Τζόρτζης Παπαδόπουλος. Δεν αφήνει. Εντάξει, εγώ όπιασε. Και καλά κάνει ο άνθρωπος και τρέχει για την ομάδα.
0: Τον είδα τυχαία στο τυχιό. Τι έκανε στο τυχιό, δεν ξέρω.
1: Και εγώ πέρσι που πήγαινα στο Μακροχώρι είχε έρθει να παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι του Σταμούλη σαν διαιτητής.
0: Τον είδα τυχαία να περνάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα που ήταν δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Σαν τεχνικός διευθυντής υποτίθεται ότι κατασκοπεύει και ομάδες για να δει και... Έτσι δεν είναι.
0: Σκάουτερ.
1: Σκάουτερ, ναι, αυτό.
0: Τα ξέρω.
1: Ναι, κάτι θα πρέπει να ξέρει. Μας έχουν ψοφήσει με τις ξένες λέξεις, να πούμε.
0: Σκάουτερ,
1: ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο να πούμε για τα ποδοσφαιρικά?
1: Εντάξει, το αξιοσημείωτο για την κλήρωση του πρωταθλήματος είναι ότι στην λήξη του πρωταθλήματος, της κανονικής διάρκειας, το τελευταίο παιχνίδι που θα κρίνει και την πρώτη θέση, ας πούμε, έτσι σύμφωνα με την κλήρωση, είναι Δόξα Κορισσού, Αστραπή Μεσοποταμίας. Το τελευταίο,
0: βλέπω,
1: τελευταίο. Στην ένατη, στην 18η παράδειγμα αγωνιστική, στην τελευταία.
0: Σωστά.
1: Ενώ στην ένατη είναι Αστραπή Μεσοποταμίας Κορισσός. Που θα κρίνει ποιος θα είναι πρώτος τελικά στη βαθμολογία, αλλά...
0: Πιστεύεις αυτές οι δύο θα πάνε,
1: Κοίταξε, να σου πω, ας πάμε λίγο, μιλάμε για Ευρώπη, έτσι, και η Paris Saint-Germain κάποτε, εντάξει, δεν το είχε Μέση και τι δεν είχε πάρει, Νεϊμάρ και Εμπαπέ, και δεν μπορούσε να πάρει τίποτα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι δεν είναι? Και όταν έφυγαν αυτοί, πήρες δύο Champions League, από ότι, ένα σίγουρα, τώρα νομίζω
0: και
1: δύο.
0: Και την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω.
1: Και την προηγούμενη χρονιά, ναι. Οπότε όλα αποδεικνύονται στο γήπεδο, κανένας δεν είναι σίγουρος. Για τα φετινά, εντάξει, εγώ μόνος μου πηγαίνω με την ομάδα, εντάξει. Πέρσι ήμουνα βοηθός του Βασίλη του Χριστόπουλου, ο οποίος δεν είναι πλέον σαν υπεύθυνος τύπου της ομάδος. Εγώ προσπαθώ μέσα από το δικό μου προφίλ να προβάλλω την ομάδα.
0: Έκανες και παράπονα για μας, το είδα.
1: Ναι, αλλά δικαιολόγησα μετά και στον κύριο Χρήστο, λόγω, αν όμως ο κύριος Χρήστος με το καλό να επιστρέψει και να είναι καλά, δεν είναι στο γήπεδο, πάλι θα τα ρίχνω.
0: Να τα ρίχνεις.
1: Γιατί έτσι είναι το σωστό, εντάξει.
0: Το σωστό να τα λέμε.
1: Εντάξει, ο Χρήστος, να πούμε, είχε ακολουθήσει την ομάδα σε αρκετά παιχνίδια πέρσι και μάλιστα εκεί στο booth με λέει: εκεί έπιασε η μέση μου τότε και.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Από εκεί τα πάθαμε όλα.
1: Δεν είναι όμως, πρόσεξε όμως.
0: Α ζητήσουμε καμιά αποζημίωση.
1: Είναι όμως ότι το ότι ήρθε εκεί, χτύπησε το καμπανάκι. Μπορεί να ήταν και η αιτία που τον οδήγησε να ψάξει και άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, γιατί εγώ έχω χάσει 15 κιλά, ο Χρήστος έχει χάσει δεν ξέρω πόσα και είναι καλύτερο για τη ζωή μας.
0: Τώρα ξανά έχεις να παίρνει.
1: Θα προσπαθήσουμε να μην ξαναπαίρνει πάλι, γιατί θα πέφτει όπως έχει ο άλλος τη μυγοσκοτόστρα. Εγώ θα παίρνω μία και όπως στέλνει τη χέρι στο πυρούνι, θα το κοπανάω.
0: Και τώρα που είναι ευκαιρία, γιατί λογικά αυτή την ώρα δεν μας ακούει, πρέπει να είναι μέσα στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Μη στέλνετε κουτάρες όταν σας τη ζητάει. Αφήστε το να λέει. Σας λέει αυτό, δεν πειράζει.
1: Εντάξει,
0: μη στέλνετε τώρα. Τα λέμε μεταξύ μας τώρα που λείπει.
1: Εντάξει, εγώ με κουτάρες δεν έρχομαι, έρχομαι με το κουλούρι. Την αυτή
0: την κουλούρα. Όχι απλά κουλούρι, κουλούρα.
1: Η κουλούρα, ναι. Από το φούρνο του Ντίνγκου. Εδώ και χρόνια,
0: ακριβώς.
1: Εγώ, ας πούμε, είναι Άντε, πολύ καλό.
0: Με τα πεσκέσια του.
1: Αυτό ειδικά όταν το αφήσεις και κρυώσει λίγο και το κάνεις μετά τόστ, είναι απόλαυση. Εγώ βέβαια αποφεύγω το σουσάμι και δεν μπορώ να φάω.
0: Αυτό θα φάω σήμερα. Θα φάω τόστ με την κουλούρα σου. Τελείωσε.
1: Για την Καστοριά να πούμε ότι προχθές που την είδα στην Θύελλα Κατσικά.
0: Κέρδισε,
1: Κέρδισε. Ήταν εμφανώς καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια δεν ξέρω η δυναμικότητα. Τα Γιάννενα λένε ότι έχουν καλή ομάδα. Η Νάουσα έχει, ας πούμε. Ήμασταν αναγκασμένοι περισσότερο να είμαστε αμυντικά. Βέβαια βοήθησαν και λίγο οι δύο καινούργιες μεταγραφές που ήρθαν τώρα.
0: Για
1: ο Μητσόπουλος,
0: πες,
1: ο Μητσόπουλος που ήρθε, που ήταν γνώριμός μας από πέρσι, που ήρθε να βοηθήσει την ομάδα. Και ο Αράποκλου έδειξε καλά στοιχεία. Απλά το καλύτερο ήταν ότι δημιουργούσαμε σε σχέση με, με τα άλλα παιχνίδια.
0: Καλώς.
1: Δηλαδή κάναμε φάσεις.
0: Ωραία.
1: Ελπίζω να πάμε καλά. Εντάξει, θέλει στήριξη εννοείται από τον κόσμο.
0: Μακάρι το ελπίζουμε. Φέτος έχουμε ανέβει για κατηγορία η ομάδα. Ελπίζουμε να δούμε τον κόσμο περισσότερο στα γήπεδα. Τα λέμε κάθε χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Ελπίζω να γίνει.
1: Προσωπικό σχόλιο είναι αυτό, ότι σε έναν όμιλο 11 ομάδων, σύμφωνα με τις ομάδες, δεν υποτιμούμε καμία, ας πούμε. Η Καστοριά με την ιστορία της, αν πέσει, θα είναι μεγάλη αποτυχία.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί είναι δύο θέσεις, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα, αλλά δεν αρκεί δυστυχώς.
1: Αλλά είπαμε τα ονόματα δεν παίζουν, εντάξει.
0: Η ιστορία δεν αρκεί, πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα με πολλά μέσα. Και με παίκτες και η κερκίδα φυσικά βοηθάει. Τα οικονομικά είναι πάντα ένας παράγοντας που...
1: Το βασικότερο.
0: Ευτυχώς το βασικότερο, ναι.
1: Για το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για το ότι είπα, ας πούμε, τα μέσα ενημέρωσης και είπα για τον Χρήστο. Εγώ, παίρνοντας αφορμή από τις άλλες ομάδες, ήρθε η Νάουσα εδώ και είχαν κάτι κάμερες θηρία, ας πούμε. Από δύο σημεία παίρναν το παιχνίδι. Ήρθαν τα Γιάννενα εδώ και φαίνονται ότι κινούνται. Βέβαια, είπαμε, το χρήμα παίζει ρόλο. Κάποιος εκεί στην Άουσα μου είπε ότι εμείς πληρώνουμε, λέει, 1500 ευρώ το μήνα
0: Για να μας για... ακολουθούν τα μέσα.
1: Ναι, για να μας...
0: Έρχομαι κι εγώ. Και με 1000.
1: Κοίταξε όμως να πω κάτι.
0: Χωρίς τα 500.
1: Σε μία πόλη.
0: Δεν λέμε έρχομαι και με τα 500 τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι, εντάξει, σε μία πόλη η οποία ας πούμε έχει τα οικονομικά προβλήματα σε έναν νομό που καλά θα κάνουν κάποιοι να ακολουθούν την ομάδα και όχι και με ανταλλάγματα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα οι επαγγελματίες λογικά θα ψάξουν και τα λεφτά. Εντάξει.
0: Όταν το είχαμε συζητήσει αυτό και εκείνη την ημέρα που το είχες ναι. δημοσιεύσει κι εσύ, ήμουν κάπου διχασμένη. Και δεν μιλάω τώρα για μας, γιατί εντάξει, ο father έτσι και ο ιός πήγαινε, όταν ήταν στα καλά του, πήγαινε όπως και να έχει. Καταλαβαίνω όμως εν μέρη και τους άλλους συναδέλφους, διότι όντως εκείνη την ώρα μπορεί να κάνουν κάτι το οποίο, από το οποίο βιοπορίζονται, και όταν πρέπει να χάσουν σε εισαγωγικά το χρόνο τους για κάτι που δεν μπορεί να τους αποφέρει κάτι, καταλαβαίνω ότι θα προτιμήσουν το χρόνο τους να τον διαθέσουν εκεί. Θα μου πεις εκείνη την ώρα οπωσδήποτε κάνουν κάτι από το οποίο πληρώνονται? Όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί και ναι. Οπότε κάπου είμαι διχασμένη κι εγώ σε αυτό.
1: Εντάξει, Έλληνα, στη Θεία Κατσικά προχτές εγώ, όταν πήγα εκεί, μας καλωσόρισαν, ξέρω εγώ, βρήκα άνθρωπο ο οποίος ήταν και με την ομάδα με το παιχνίδι με τα Γιάννενα. Έτσι, και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, θα την ανταποδώσουμε και εμείς όπως τους φιλοξενήσαμε εδώ τα Γιάννα. Και μου λέει αυτός, και εγώ δεν πληρώνομαι εδώ που έρχομαι, μου λέει. Το κάνω γιατί αγαπάω το ποδόσφαιρο.
0: Πάντα υπάρχουν και οι ρομαντικοί.
1: Εντάξει, εγώ είμαι περισσότερο ρομαντικός, εντάξει. Αλλά όμως στηρίζουν την ομάδα τους και δεν ήταν ας πούμε μόνο μία κάμερα. Ήταν 7 δημοσιογράφοι, γι' αυτό έβγαλα και τη φωτογραφία. Είχαν περικυκλώσει τους κάθε προπονητή, το δικό μας και των άλλων 6 άτομα.
0: Υπάρχουν βέβαια ομάδες και στο τοπικό πρωτάθλημα ακόμα, οι οποίες πληρώνουν ανταποκριτές. Αυτό το ξέρουμε. Για πλάνα κτλ.
1: Εγώ, αν παράδειγμα πήγαινα σε ένα γήπεδο να παρακολουθήσω ένα παιχνίδι Μεσοποταμία, ναι, ξέρω εγώ, Κορισσός, έτσι. Ναι. Θα πήγαινα στη Μεσοποταμία και θα έλεγα, μου επιτρέπετε να γράφω στο δικό μου προφίλ λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα? Αν μου έλεγε ναι, ευχαρίστως θα το έκανα.
0: Ναι, το
1: γιατί περνάω και πιο
0: όπως
1: καλά την ώρα μου. Όπως έκανα. Μπράβο, ναι.
0: Μπράβο. Και έβγαζε έτσι και, αφού ήταν που ήταν εκεί, έβγαζε έτσι και ως βίντεο όλο τον αγώνα.
1: Και όπως παρατήρησες και στο μακροχώρι που πήγαινα και προχθές, κάποια στημένη φάση που πιθανόν θα γίνει γκολ, ας πούμε, την έπαιρνα κι εγώ με την κάμερα. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ώρα όμως να έχω όλο το παιχνίδι, ας πούμε. Αυτό βοηθάει, νομίζω, και από τη δική μου τη μεριά την προβολή του Καστοριανού ποδοσφαίρου.
0: Σίγουρα, όλα βοηθάνε. Ό,τι γίνεται είναι πάντοτε βοηθητικό. Τέλος,
1: εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της ΕΠΣ Καστοριάς, στην ΕΠΣ Καστοριάς, να υπάρχει ένα καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό.
0: Έτσι.
1: Η Καστοριά λείπει, νομίζω ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα.
0: Το λέμε πάντα.
1: Χωρίς τραυματισμούς, χωρίς καλή σεζόν να έχουν.
0: Χωρίς παρεξήγηση, μας αρέσουν λίγο περισσότερο τα πρωταθλήματα χωρίς Καστοριά. Την Καστοριά πρέπει να τη βλέπουμε πιο ψηλά. Θέλουμε να βλέπουμε τις άλλες ομάδες για να έχει και αγωνία το πράγμα. Γιατί αυτό χάνουμε όταν είναι η Καστοριά στο πρωτάθλημα, την αγωνία.
1: Εννοείται. Και στα Γιάννενα όταν ήταν στο τοπικό και στην Άουσα ακόμα όταν είχαν πέσει, σου λέει την ομάδα την πρώτη κυνηγάνε όλοι. Εντάξει.
0: Ξέρεις ποιος θα κερδίσει πάνω κάτω.
1: Αρκεί να μην είναι και ο φίλος μας, να μην το ξεχάσουμε κι αυτό, να λίγο να σχολιάζει και να κάνει εκεί. Ξέρεις σε ποιον αναφέρομαι?
0: Σε
1: να
0: πω.
1: Εσύ το είπες το όνομα, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Γιατί σου έχει πει να μην αναφέρεις το όνομα του?
1: Αυτός αν μου το πει, εγώ περισσότερο θα το αναφέρω.
0: Είναι διακοπές, ξέρεις.
1: Είδα που πάλι τον αποσχολούσε το ζήτημα με τα τούνελ εκεί, έκανε τα βιντεάκια του.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Δεν το είδες?
0: Θα μπορώ να το δω τώρα στο διάλειμμα.
1: Σχολίασε όταν πήγαινε ακόμα.
0: Όταν πήγαινε σχολεία στα τούνελ. Καλά, δίκιο έχει.
1: Ποιος ξέρει, ακούστηκε πλημμύρες, σεισμοί κατά εκεί μεριά που πήγαινε, να πούμε, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν άκουσα κάτι καταστροφικό ακόμα.
1: Αυτός σταματάει τρένο με σβηστή μηχανή στην κατηφόρα, να πούμε. Άσε, μην ψάχνει. Αλλά τέλος πάντων τον αγαπάμε. Ό,τι γίνεται, γίνεται. Εντάξει, ναι.
0: Τασέτα
1: είναι αυτό. Μπορούμε να γλιτώσουμε από την τασέτα.
0: Λοιπόν, θα μείνεις λίγο ακόμα μαζί μας, έτσι και έως κατά τις 12 θα φύγουμε και εμείς να σχολάσουμε.
1: Εντάξει, θα κάτσω. Έχει και ένα φιλικό υπόψη τώρα η Καστοριά.
0: Ναι, πες τα όλα, πες τα όλα.
1: Έχει ένα φιλικό 11.30 ώρα.
0: Τώρα σήμερα?
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από εδώ φεύγεις?
1: Εντάξει, δεν είναι, όχι, δεν θα το καλύψουμε, ας πούμε. Εντάξει, θα πάω, ας πούμε, όταν και δεν υπάρχει και περίπτωση. Μπορεί και να μην πάω τώρα.
0: Δεν θέλω να σε δεσμεύσω, να σε κρατήσω.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν. Εντάξει, είναι με μια ομάδα γαλλική, K17. Η οποία πιθανόν πρέπει να είναι από αυτές που έρχονται για προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα εκεί.
0: Πανιόνιο είδες καθόλου στο μπάσκετ τώρα που είπες προετοιμασία?
1: Κοίταξε, κάποτε μου είχε πει κάποιος πολύ παλιός παράγοντας της Καστοριάς, ένα άθλημα που παίζεται με τα χέρια, λέει, δεν είναι εντάξει τώρα.
0: Δεν σε απασχολεί το
1: μπάσκετ? Όχι, εντάξει, με απασχολεί, και χθες είδα το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία που κερδίσαμε στην παράταση. Αλλά εντάξει, δεν με... Εντάξει, πήγαινα όταν ήμουν εκεί και ήμουν στο γήπεδο και έβλεπα και τις προπονήσεις της Καστοριάς, της ομάδας της Καστοριάς. Εντάξει, και αυτή έκανε την προσπάθειά της, αλλά δεν, πάλι το οικονομικό ήταν, για το μπάσκετ μιλάμε τότε, που ενώ ήτανε για την Α κατηγορία δεν μπόρεσε να συμμετέχει γιατί δεν υπήρχε και γήπεδο που ανταποκρίνεται στις ομάδες της.
0: Αλλά δεν υπήρχε και το οικονομικό.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Κάτσε να ακούσουμε κανένα τραγούδι πριν φύγεις.
1: Να ακούσουμε, να ακούσουμε.
0: Τι θα βάλω σκηνοθέτηση.

0: Να πάμε και λίγο κτέλ, να αυτά που συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Καμιά εκδρομούλα δεν είδα αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να ετοιμάζετε το κτέλ έτσι και για ένα ακόμα, μία ακόμα μονοήμερη έτσι λίγο θαλασσίτσα, δεν θες?
1: Εννοείται να με. Από ό,τι είδα εγώ κάπου, ας πούμε, υπάρχουν ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω, ας πούμε, είδα κάπου, ας πούμε.
0: Θέλουμε έτσι λίγο μια θαλασσίτσα ακόμα, ρε παιδί μου, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε τα τακτικά μας δρομολόγια για Αθήνες, για Θεσσαλονίκες, για Γιάννενα, Ε65. Ποια τον περπάτησες καθόλου?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ πέρασα μόνο σε ένα μικρό κομμάτι.
1: Εσύ πέρασε ένα κομμάτι, αλλά σύμφωνα με αυτά που διάβασα, να πούμε, με το που έγιναν τα εγγένεια, έκλεισε για λίγες μέρες. Δεν ξέρω
0: εγώ
1: τι έγινε.
0: Εγώ πρόλαβα ανοιχτά τα προβλήματα.
1: Εντάξει.
0: Πληρώσαμε και τα διόδια μας κανονικά.
1: Εννοείται θα τα πληρώσει τα διόδια.
0: Ωραίος ο δρόμος. Σκέψω ότι εγώ από την Καλαμπάκα και μετά έκανα σχεδόν μία ώρα για να φτάσω στην Καστοριά. Το φαντάζεσαι?
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Το φαντάζεσαι. Ναι, ναι. Αφού κάποια στιγμή άνοιξα το ραδιόφωνο για να δω μήπως πιάνουμε κιόλας. Λέω, α, κοντά είμαστε, μήπως πιάνει. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, κάποιος μας ήρθε.
1: Ο κύριος Σωτηρίου, νομίζω είναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Κτέλ Καστοριάς, λοιπόν, για όλα μας τα τακτικά δρομολόγια. Αθήνας, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα και όχι μόνο. Ελπίζουμε να έχουμε από εβδομάδα και καμία εκδρομούλα. Το απευθύνομαι εκεί στα παιδιά του Κτέλ. Ελπίζω να εισακουστώ. Φτάσαμε και για διαφημίσεις, Στράτο.
1: Ναι. Το σχόλιο να μην το κάνουμε για το κτέλ, να πω τώρα. Ναι, όποτε ναι. Λες για το κτέλ, ας πούμε, ναι. Η εικόνα μου είναι πάλι βόλτα με την καρέκλα κάνει η Έλενα στο εδώ το μπιπ μπιπ και...
0: Είναι σήμερα όμως εδώ, μια χαρά.
1: Και υπόψη, κύριε Τασέτα, κάθομαι στην κεντρική καρέκλα.
0: Ναι, τον έβαλα κέντρο.
1: Που κάποτε τη ζέστενα αυτή, αλλά δεν έχει καμία σχέση εσύ, κύριε Τασέτα, με αυτά τα πράγματα, να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό εμείς και
1: να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λίγο, εδώ θα είσαι και το
1: εδώ άλλο. Θα είμαι, θα κάτσω λίγο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ερχόμαστε, παιδιά, ναι. Για το τελευταίο μας σημείο για σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους

0: και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
0: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
0: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
0: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
0: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
0: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
0: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945

0: 79-88-60. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μας σημείο για σήμερα, συγκεκριμένα για τα τελευταία 20 λεπτά που μας απομένουν. Και λέω, ο Στράτος έμεινε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα το τελευταίο μας έτσι μέρος, στο τελευταίο μας, στο τελευταίο μας μέρος της εκπομπής. Και λέω να σε πάω λίγο Αγκίστρι αφού έμεινες, να πάμε στα ωραία μας, το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, να απολαύσουμε έτσι τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, πεντανόστιμες. Ποιο ψάρι σ' αρέσει έτσι, ποιο προτιμάς πιο πολύ?
1: Εντάξει, τσιπούρα.
0: Τσιπούρα, τσιπούρα. Νομίζω ότι 9 στους 10 τσιπούρα θα απαντήσουν. Είναι ωραία τσιπούρα.
1: Ωραίο μαγαζί πάντως, γιατί μέσα από τις εκπομπές εδώ και μία αυτή που είχε γίνει ένα μεταξύ, να απαντήσουμε δύο ερωτήσεις. Είχα πάει τότε.
0: Και καλά παιδιά.
1: Και καλά παιδιά, εννοείται. Καλό μαγαζί και καλά παιδιά. Βασικό είναι πολύ να έχει καλούς ανθρώπους μέσα και είναι καλά τα παιδιά.
0: Έτσι. Και μετά όλα γίνονται τα υπόλοιπα. Φυσικά να απολαύσουμε και τα καινούργια μας πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομόκρεμα, γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας, Στράτο. Καλοκαιράκι μας ακόμα παρότι μπήκε ο Σεπτέμβρης. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών, όπως τα λέγαμε και πριν. Καλά παιδιά, πραγματικά, οπότε χαίρεσαι να έτσι συναναστρέφεσαι μαζί τους. Όλα αυτά στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 στην Νότια Παραλία. Και delivery εννοείται, να έρθουν όλα στο σπίτι σας, φρέσκα και λαχταριστά, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. Και θέση εργασίας έχουμε στο Αγκίστρι. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Καλημέρα μου στον Τζον Κάπα. Καλημέρα, καλή εκπομπή μας. Έφυγαν όλα τα χαρτιά. Θα κλείσω τον ανεμιστήρα, δεν γίνεται. Κάτσε. Έκλεισε ο υπερσύγχρονος, πάει. Έφυγαν όλα τα χαρτιά. Είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω που είπα για τον Τζον Κάπα. Καλημέρα, καλή εκπομπή λοιπόν μας εύχεται ο Τζον Κάπα. Να πάω λίγο σε μηνύματα. Για τη θεατρική παράσταση της Ευξήνου Λέσχη στο Άργος Οριστικού μου λέει εδώ και ο φίλος ο Χαράλαμπος. Τα είπα και προηγουμένως. Θα έχουμε και προσκλήσεις την Παρασκευή. Ένας βλάκας και μισός. Ωραία παράσταση. Στράτο.
1: Ναι, ωραίο. Και το έργο το ελληνικό. Όσο και εγώ ελληνικές ταινίες τρελαίνομαι, ας πούμε, ειδικά τις παλιές. Ειδικά τις παλιές.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό που μου έστειλες κι εσύ, σας είπα για Θεοδωρικάκο που είναι εδώ σήμερα. Σας είπα για υπουργό παιδείας που θα είναι εδώ την Πέμπτη για Νίκο Παπαϊωάννου. Δεν σας είπα τι θα έχουμε αύριο και μόλις παίρνουμε και το δελτίο τύπου από το γραφείο της κυρίας Αντωνίου. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λοιπόν Ιωάννης Ανδριανός την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, εδώ στην Καστοριά. 9.30 με 11 θα έχουν σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια με αγροτικούς φορείς. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα. 11 με 11.30 σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια με δημάρχους της ΠΕ Καστοριάς και εκπροσώπους των ΟΤΑ. Μετά το πέρασε η σύσκεψη, θα ακολουθήσουν δηλώσεις και στα μέσα. 12 και 4 επίσκεψη στη Γεωργική Εταιρεία Όπορων και Πευτικών Καστοριάς, δηλαδή στη ΓΕΟΚ. Συνάντηση στο επιμελητήριο στις 1 παρατέταρτο με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων. 1 και 4 συνάντηση με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς, κύριο Καλίνικο. 2 η ώρα επίσκεψη σε Ινοποιείο. Και 5.30 το απόγευμα συνάντηση με μέλη της ΔΕΠ στα γραφεία του κόμματος. Πάρα πολλοί υπουργοί, συνεχίζονται οι επισκέψεις των υπουργών. Έχουμε και ΔΕΘ, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο Στράτο. Όπως καταλαβαίνεις, πάμε για εκλογές.
1: Δεν νομίζω φέτος να γίνουν, θα γίνουν του χρόνου.
0: Πιστεύεις του χρόνου?
1: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Με τόσους υπουργούς που μας έχουν έρθει εδώ, πιστεύεις πάμε για του χρόνου, ε?
1: Δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν του χρόνου.
0: Τι να πω. Θα το γλιτώσουμε το φετινό Πάσχα, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Άντε να δούμε. Από το στόμα σου και από το αυτή, δεν ξέρω. Εντάξει, όποτε είναι να γίνουν, θα γίνουν. Θα μου πεις, δεν γλιτώνουμε τίποτα. Αλλά.
1: Κι εγώ ένα μήνυμα έχω τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Με αφορμή αυτά που είπαμε για το χάσιμο των κιλών.
0: Ναι.
1: Για μένα και για τον Χρήστο έστειλε ο κύριος Μπινιάκος ένα μήνυμα. Πρωταθλητής στο χάσιμο κιλών, λέει ποιος? Ο Πελέ.
0: Ναι, τον είδα τον Πελέ της προάλλης στο Σαββατοκύριακο τώρα, ε.
1: Να το σχολιάσω εγώ για να πω. Εγώ χαίρομαι τον Νίκο που τον βλέπω έτσι, με το σχέση με το πώς ήταν, ας πούμε. Αλλά παιδιά, μεγάλη υπόθεση. Εγώ έχω χάσει 33 κιλά σε 9 μήνες το 2004. Από 126.000 γραμμάρια που ήμουν τότε, τώρα είμαι στα 96.000 γραμμάρια. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι σαν να κουβαλάς ένα τσουβάλι τσιμέντο στην πλάτη σου. Εντάξει,
0: σημαντικά.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά που μπορεί να κάνουν κάτι στην υγεία σου είναι το τσιγάρο, ναι, και το φαΐ.
0: Είναι κακές συνήθειες. Κακές υπερβολές συνήθειες, τουλάχιστον σε όλα.
1: Εντάξει, εμείς άμα δούμε τα βάφη νοιάζουμε. Και εγώ, και ο Χρήστος και ο Πελέ. Άμα, εντάξει.
0: Άσε. Μην πω ιστορίες για τον μπαμπά μου τώρα.
1: Εντάξει.
0: Με το φαΐ. Άσε. Τι μου έκανε τις προάλλες. Δεν θα πω.
1: Μου έλεγε κάποιος ξάδερφός μου, εσύ καλύτερα να μην πιάσεις ποτέ λεφτά, μου λέει, να πούμε, γιατί θα γίνεις 300 κιλά από το φαΐ.

0: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Energon για να πάμε μετά και σε αυτό που μου έστειλες. Energon μαζί μας μελέτη τις κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση μέχρι Νοέμβριο. Συνεχίζονται οι εργασίες. Ελπίζουμε να πάρει και άλλη παράταση. Έχουν ανοίξει εδώ μεταξύ και άλλα προγράμματα. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φυγείωτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Για πες, πέφτει άσφαλτος.
2: Ναι, ναι. Πού? Τώρα που βγήκα από το σπίτι, να πούμε, είδα εκεί και σου στείλα ένα βιντεάκι.
1: Τι κάνει το Απόζαρι?
2: Είναι στη... το Απόζαρι είναι η αγαπημένη μου γειτονιά, έτσι κι αλλιώς. Είναι βέβαια αγαπημένο μου χωριό.
1: Όπως.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση απόσκεπος.
1: Εντάξει. Πάντως από αρχίζουν όλα σου.
2: Από Απόζαρι, ναι, εντάξει. Ο Απόσκεπος είναι το χωριό της καρδιάς μου. Άλλωστε εκεί μεγάλωσα. Μέχρι τα 12 ήμουν εκεί. 50 χρόνια είμαι εδώ στην Καστοριά. Αλλά εντάξει, το Απόζαρι είναι αγαπημένο μου γειτονιά. Μετά το τρίτο δημοτικό και προς τα πέρα, όπου υπάρχει ασφάλτινο κάτω, έχουν ξύσει τώρα και τα στενάκια. Ωραία. Οι πάροδοι νομίζω ότι θα στρωθούν πίσω κανονικά.
1: Προς το παρόν ξύνονται.
2: Ξύνονται, ναι. Ωραία. Ξύνονται. Ωραία. Είδα τα μηχανήματα εκεί.
1: Πάτε που, με το καλό, εντάξει, χρειαζόταν εκεί η Χριστοπούλα, αυτές οι οδοί.
2: Γενικά όλη η πόλη, εντάξει, ένα εργοτάξιο είναι. Εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει η δημοτική αρχή. Εντάξει. Και να πω τώρα, εντάξει, δεν θα το κάνω στυλ τα σέτα εγώ. Τώρα που ανέβαινα εδώ, Ιωνος Δραγούμη εδώ κάτω, κάπου, είδα ένα παγκάκι, κύριε Πέλκα, ας το αλλάξουμε λίγο κι αυτό.
1: Α, να κάνω κι εγώ τα σέτα.
2: Όχι, δεν θα κάνει. Κοίταξε, εγώ το λέω τώρα γιατί πέρασα και λοιπόν, το έβγαλα μία φωτογραφία.
1: Αν εσύ που μπορεί, επειδή εκεί στο, σε εσά εκείνη τη μεριά στο, προς το Απόζαρι σας έβαλαν τα παγκάκια.
2: Ναι.
1: Είχε ένα παγκάκι στα σκαλάκια της Καλυθέας. Στα σκαλάκια ανεβαίνοντας από την ανηφόρα του Πάπυρου, μετά έχει κάτι σκαλιά για να βγει Καλυθέα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Αμίντα, νομίζω λέγεται εκείνη οδός. Το παγκάκι ήταν κατεστραμμένο. Είχα κάνει έκκληση εγώ να αποκατασταθεί και έφυγε εντελώς το παγκάκι. Πάει το παγκάκι.
2: Σου λέω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και το παγκάκι θα είναι εκεί.
1: Κύριο Πέλκα, πρέπει να απευθυνθώ. Πού?
2: Στον Πέλκα θα απευθυνθούμε, αλλά εγώ σου λέω θα είναι εκεί.
1: Κύριε Πέλκα, το παγκάκι στην Αμίντα. Νομίζω λέγεται Αμίντα. Στα σκαλάκια της Καλυθέας.
2: Εγώ στην Ίωνος Δραγούμη τώρα είδα ότι είναι σπασμένο, γι' αυτό το ανέφερα, ανεβαίνοντας προς τα δω και λέω εντάξει, κάποιοι παππούδες θα πρέπει να ξεκουραστούν προς τα πάνω.
1: Στην Καλυθέας, φαντάσου τώρα. Θα σου φύγει η γλώσσα.
2: Δεν σου είπα νωρίτερα, άμα θέλεις να καταραστείς κάποιον, πες τον ανέβα στην Καλυθέα με τα πόδια.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα σε τι ωραία πράγματα καινοτόμα θα σε πάω. Για την πόλη σου που σου αρέσουν και σένα τα καινοτόμα. Ναι. Οι γονείς αυτό το διάστημα, καταλαβαίνεις, για τα μικρά τα παιδάκια ψάχνουν ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει. Θα σε πάω λοιπόν στο σπίτι των συναισθημάτων. Πώς σου ακούγεται σαν τίτλος αρχικά?
1: Πολύ ωραίος.
0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα και προηγουμένως αλλά και από χθες, η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι, και όντως μέσα είναι σαν σπίτι, Στράτο. Αλλά ένα σπίτι όπως θα το ονειρευόταν ένα παιδί. Φαντάστο. Δηλαδή με το σαλονάκι του, κανονικά την τραπεζαρία του, αλλά είναι όπως θα το ονειρευόταν ένα παιδί. Που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολούμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, λοιπόν, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθούμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και με πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Εδώ που τα λέμε και για εμάς τους μεγάλους, θα ήταν καλά αυτά να τα κάνουμε. Διευκρινίζω πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει το καλύτερο εαυτό του. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. 2467-022-044 το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε εκεί με την Ξένια, αυτό το υπέροχο κορίτσι που άφησε την άλλη της πόλη και ήρθε εδώ σε εμάς για να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, και πόσο ωραίο και συγκινητικό είναι αυτό. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική βρισκόμαστε, στον πρώτο όροφο. Ξέρετε, η είσοδος εκείνης πολυκατοικίας είναι την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν παλιά η Τρεις Μαρία Στράτο, θυμάσαι?
1: Ναι,
0: το μπουντουάρ, εκεί, ναι, είμαστε. Μας βρίσκεται φυσικά και στο Facebook και στο Instagram το σπίτι των συναισθημάτων.

0: Αντένες 936.
1: Όπα, κάποιος μου στέλνει ότι μπορώ τώρα να απευθυνθώ στον κύριο Πέλκα για να του μεταφέρει το μήνυμα. Το παγκάκι στην Αμίντα, στα σκαλάκια της Καλλιθέας. Υπήρχε παγκάκι, είχε καταστραφεί. Είχα ζητήσει να αποκατασταθεί η ζημιά. Θέλω να αντικατασταθεί γιατί έφυγε εντελώς το παγκάκι. Παρακαλώ, όποιοι μας ακούτε και έχετε επαφή με τον κύριο Πέλκα τώρα, γιατί μου στέλνουν μηνύματα, να του το μεταφέρετε, σας παρακαλώ πολύ. Διότι όσοι ανεβαίνουμε με τα πόδια την Καλλιθέα, μας βγαίνει ψυχή. Κάπου θέλουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Με αφορμή το ρομαντισμό που είπες και τα συναισθήματα από το προηγούμενο θέμα, να πούμε. Εγώ δεν είμαι ρομαντικός μόνο με το ποδόσφαιρο. Και θυμήθηκα τώρα εκείνα τα χρόνια που το 1974 πήγαμε κατασκήνωση στο Βογατσικό. Είχα πάει, ναι, κάτσαμε νομίζω μία εβδομάδα, να πούμε. Και ήμασταν τότε και είχαμε έρθει στο τρίτο δημοτικό εκεί από τον Απόσκεπο να μας πάρει το λεωφορείο και να πάμε.
1: Τι ωραία.
2: Τα αξέχαστα χρόνια.
1: Τι ωραία.
2: Και ρομαντικός όχι μόνο στο, γιατί πιστεύω πολύ στην επικοινωνία και στις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Βέβαια, είσαι ρομαντικός. Δεν
2: και
1: είσαι.
2: Με αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, με τη συνάντηση τότε των υποψηφίων του Παπουλίδη,
1: βέβαια,
2: με τους δημάρχους. Και να πω με αφορμή αυτό το πράγμα ότι να ετοιμάζονται οι παλιοί δήμαρχοι.
1: Τι ετοιμάζεις?
2: Μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή, πιστεύω.
1: Θα έρθω κι εγώ.
2: Κάπου εκεί τέλη Οκτωβρίου, ήδη ο κύριος Λιάντσης με τον Τέρψη συνέχεια μου το λένε, ας πούμε, ότι κάνε κάτι να ξαναμαζευτούνε, τους άρεσε πολύ και θα έχουμε και περισσότερες συμμετοχές.
1: Θα έρθω κι εγώ.
2: Θα προσπαθήσω να το κάνω, τουλάχιστον να τελειώσουν τώρα με τις διακοπές, με όλα αυτά. Και να φέρει και τον μπουζουκάκι του ο κύριος Λιάντσης. Και μου το λέει ο Τέρψης συνέχεια, κάνε
1: είναι
2: κάτι.
1: Είναι μεγάλος καλλιτέχνης ο κύριος Λιάντσης.
2: Ναι.
1: Και ξέρει όχι μόνο μπουζουκί, ξέρεις πόσα μουσικάρια να ξέρει. Οχο.
2: Ξέρεις τι είναι το ρομαντικό και οι ανθρώπινες σχέσεις, αυτό η επικοινωνία, να συναντιόνται άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια.
1: Στους χαιρετισμούς μας στον κύριο Λιάντση παρεμπιπτόντος.
2: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και στον κύριο Τέρψη και σε όλους αυτούς. Ο κύριος Γιούτσος πολλές φορές από τα κορέστια.
1: Να με πήρε και ο Χριστάρας τώρα, τον ψάχνει τον κύριο Τέρψη.
2: Εντάξει. Θα τον βρεις στα χωράφια, πες το. Ή στον Πετρόπουλο.
1: Στα χωράφια πρέπει να είναι τώρα. Από τη μου, από Χριστάρας δηλαδή. Λοιπόν, χωρίς το. Κοίταξε τώρα. Χωρίς τον ανεμιστήρα σκάω, με τον ανεμιστήρα μου παίρνει τα χαρτιά. Φτάνουμε προς το κλείσιμο ευτυχώς. Αβοκάντο ήταν μαζί μας και σήμερα. Το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο που πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αγαπημένο φρούτο.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, καρπούζι.
1: Καρπούζι κι εγώ.
2: Αλλά φέτος δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω να πάρω, το όχι πάρεις, οικονομικά, ας πούμε, λόγω βάρους.
1: Ναι,
2: ειλικρινά, το καρπούζι είναι ό,τι βασικότερο.
1: Πρέπει μια μέρα να κάνουμε ένα καρπούζι πάρτι εδώ.
2: Ναι, και ακτινίδιο και νεκταρίνι.
1: Ωραία. Και για τα υπόλοιπα πάμε όμως αβοκάντο, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα εκτός από τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake, όλα τα snack μας με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας είναι ωραία αυτά. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη η χυμή μας σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. Οι φρεσκοκομμένες σαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Όπως καταλαβαίνεις, φτάσαμε στο τέλος. Έχεις να προσθέσεις, να αφαιρέσεις κάτι?
1: Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι με το καλό να γυρίσει ο Χριστάρας μας.
0: Αύριο
1: να πηγαίνουμε στα γήπεδα.
0: Μπράβο.
1: Να κάνουμε αυτό που μας αρέσει στον ελεύθερο χρόνο μας. Και την υπόσχεσή σου να την κρατήσεις, έτσι.
0: Κάτσε, ποια υπόσχεση έδωσα.
1: Η τελευταία έδωσες υπόσχεση. Ότι αν θα γίνει αυτή η συνάντηση των παλιών δημάρχων. Δημάρχων, όχι δημοτικών συμβούλων. Και όλα αυτά. Έχω μιλήσει και το λέω γιατί μίλησα και με τον Μανώλη τον Χατσιμεωνίδη, ο οποίος φέτος μου είπε: αν θα το κάνεις, θα έρθω και εγώ. Γιατί κάποιοι εκείνη την εποχή δεν μπόρεσαν να έρθουν. Η υπόσχεση είναι από σένα. Εγώ θέλω να είσαι.
0: Δεν
1: γιατί
0: έχω καλύτερο από τέτοιες συζητήσεις παλιών δημάρχων. Των παλιών δήμων.
1: Εντάξει,
0: δεν έχω καλύτερο. Θα έρθω φέτος.
1: Εγώ πιστεύω που σου είπα σε ανθρώπινες σχέσεις και θέλω άνθρωποι οι οποίοι και για οποιουσδήποτε λόγους είχαν κάποια κόντρα κάποτε, αυτά τα αφήνουμε στο παρελθόν.
0: Έτσι, με το πέρας και... του χρόνου. Μπράβο, ναι. Και λίγο και μετά
1: ο χρόνος το επουλώνει όλα και τέλος πάντων να πούμε. Καλό βγαίνει από αυτές τις συναντήσεις, κακό δεν βγαίνει.
0: Ναι, και να περνάμε και λίγο ωραία, μωρέ. Δεν έχει.
1: Εντάξει.
0: Ποιος άλλος είναι ο σκοπός?
1: Εντάξει. Τώρα φαντάσου τώρα να θέλει ο κύριος Λιάντης λέει, να φέρω την κιθάρα μου εκεί να πω και κανένα τραγούδι. Τώρα εντάξει, είναι πράγματα τα οποία εγώ χάρηκα τότε. Θυμάσαι εδώ είχαν έρθει πόσοι από τον συνδυασμό του Παπουλίδη. Και κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω ας πούμε και τα 20 χρόνια του Αγγελή, ξέρω εγώ πότε.
0: Μακάρι, να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στράτο που ήρθε εδώ για τη βοήθεια και για την αθλητική ανταπόκριση.
1: Να είστε καλά. Καλή σεζόν, είπαμε, σε όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Την μεγάλη μας αγάπη, το ποδόσφαιρο και την Καστοριά μας.
0: Χωρίς ρευματισμούς, όλα τα παιδιά. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τον Στράτο. Και από μένα, με χαρά.
1: Άντε,
0: μπάει. Έτσι, θα πεις τώρα, περίμενε. Σου δώσω το σύνθημα.
1: Ναι.
0: Από το Στράτο και από μένα. Άντε, μπάει.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 1978 78.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
8: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670 43 082.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιουδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σλά σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467 306 957.
8: Μαθηματικά στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
10: ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου «Οι Μερακλείδες» από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

Καλοκαίρι με επιτυχίες. Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
5: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Η Latin ρυθμή της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Wee, τον Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη. Παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
8: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε ιστορίες.
9: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι. Ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας. Γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 2467-0-83833.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
13: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλα Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
3: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλιού σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά αποστιγμές σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
0: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670 83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλα Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομιλού Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλιού σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναδούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ουρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
11: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Οι Latin ρυθμοί της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Queen, τον Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε έντομο

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.

0: Thank you.
1: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες 1.

καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Antennes FM 93 και 6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.